0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Η ώρα στην Αθήνα είναι 4.

γεννήθηκα εμπειριστής και θα πεθάνω πυροσβέστης. Ξάπλωσα στα σύννεφα και ο ουρανός ο ψεύτης. Φωνάζει αρκετά, κουράστηκα με σένα. Οι αέριδες σε πάνε, οι άνθρωποι πεθαίνουνε πολλές φορές πριν μάθουν αγαπά.

0: γιατί τα αγόρια δεν κλαίνε.
1: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την ΕΠΟΜΕΑ.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Πιάνω,
3: πιάλω,
2: βάζω, στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5.

Έτσι είναι. Έτσι είναι η γάμη. Αϊντού, αϊντού, αϊντού και άλλα πολλά. Ο Νούφριο, Νούφριο μάλλον, χρόνια πολλά είναι το οσείο Νούφριου σήμερα του Αιγυπτίου. Είχε μια εικόνα κάπου εκεί στα social, δεν ξέρω που ήταν, και λέει: ποιος Άγιος με δύσκολο όνομα γιορτάζει, και λέγω ο Νούφριος. Και πραγματικά ήταν ο Νούφριος, χωρίς να θυμάμαι ότι ήταν το Αγίο Νούφριο σήμερα, 12 Ιουνίου του 2026. Ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 2, η Δύση θα γίνει στις 9 παρα 12. Παγκόσμια μέρα κατά της παιδικής εργασίας και σελήνη 26 προς 27 ημερών έρχεται η νέα σελήνη, αυτή που μας βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, γιατί μετά θα έρθει και ανάδρομος, ξέρετε, 29 κάπου και ανάδρομος Ερμής. Όλος ο Ιούλιος σχεδόν θα είναι με ανάδρομο Ερμή, οπότε τι θέλετε, τι συμφωνίες να κάνετε μες στον ανάδρομο, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Παναγιώτης Μπρίμπος κοντά σας μέχρι και τις 8, θα λέγαμε μέχρι τις 10, αλλά θα έρθει η επιστήμη, θα μου τραβήξει το αυτί σε λίγο, γιατί λέει φύγε τώρα, φύγε εσύ, έλα εσύ που λένε, καταλάβατε. Τραγουδάκια, τραγουδάκια, και λέμε πολλά πράγματα που δεν ξέρω τι έγινε. Ο Τραμπ λέει θέλει να υπογράψει, όχι ο ίδιος όχι, η διπλωματία αμερικανική, να υπογράψει τέλος πάντων ένα ειρηνευτικό μνημόνιο, να το πω έτσι, με το Ιράν. Τι να πω, είναι μια δήλωση της ώρας και της μέρας, θα λέγαμε, έτσι λίγο άλλα θα λέμε.

Λοιπόν, λίγες μέρες έμειναν, μία και σήμερα που λένε, για τον Chris Isaac στο Release Athens αύριο το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια και μοναδική ατμόσφαιρα. Έτσι, αν σας λείπει κάποιο εισιτήριο, αν πρέπει να το ψάξετε τελευταία στιγμή, αν δεν έχει κάποιο δικό σας να σας δώσει τέλος πάντων ένα εισιτήριο που του ξέμεινε, λέμε τώρα. www.releaseathens.gr για να μάθετε περισσότερα. Ο Λυκαβητός αύριο θα ανάψει εκεί με τον Chris Isaac. Ελπίζω λίγο καιρό να μας τα φέρει λίγο δεξιά, έτσι τα λέμε πάντα, και αριστερά, ναι, δεν έχουμε σημασία, να είναι καλά τα πράγματα. Και επίσης να πούμε ότι σήμερα, μια και το έφερε ο λόγος, μια και μιλάμε λίγο για το καιρό, να πούμε να προσέξετε λίγο τις βροχούλες που θα έρθουν το απόγευμα και εδώ στην Αττική. Όσοι παίρνετε ομπρέλα, θα πάρετε αναγκαστικά, θα την έχετε ακόμη και αν δεν βρέξει. Όσοι δεν παίρνετε ομπρέλα, απλά θα πρέπει να βρείτε τρόπους να κινηθείτε underground, όπως λέει η φίλη μου η Ελένη γραμμένο εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Και ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ σήμερα. Το βράδυ θα είναι μπάνικος ο καιρός από ό,τι φαίνεται και γενικά θα είναι λίγο πιο δροσερός. Θέλω να πιστεύω, αν και 20 έως 31 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο, ας ελπίσουμε ότι η βροχή δεν θα φέρει αυτή κάψη στο τέλος, γιατί θα είναι προς το τέλος της ημέρας και δεν θα βγει ο ήλιος. Τέλος πάντων, λέω εγώ τώρα, υποθέσεις κάνουμε, όπως λέει μια άλλη ιστορία. Τώρα για αύριο δεν μπορώ να σας πω πολλά. Αύριο υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να κάνετε και πρέπει να ετοιμαστείτε. Δεν νομίζω να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα αύριο, αλλά γενικώς το θυμάστε. Πολλά καλοκαίρια, τόσα καλοκαίρια. Έχει κάποιες βροχές πότε μέσα στο μεσημέρι.

Να πάρουμε συμφωνία. Χθε είπαμε τα τηλεφωνία, να πάρουμε στο σύμφωνο. Λοιπόν, Τζακάρη, γεια σου, ρε Σόφη. Λοιπόν, αύριο, μην το ξεχνάτε, το λέω τώρα, το σημειώστε για ακόμη μια φορά, ότι μετά το πρώτο μπέκερι που είχαμε στο Γουκάκι την περασμένη εβδομάδα, Voice 102,5 και η Πρωτέρια επιστρέφουν με ακόμη περισσότερη ενέργεια, μουσική δώρα και αγαπημένες γεύσεις. Σας προσκαλούμε λοιπόν αύριο στο Bakery House Party Volume 2. Έτσι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 έως τις 8, το Cultivos Coffee στην Κυψέλη μετατρέπει στο πιο ζωντανό στέκι της πόλης, μετατρέπεται στο πιο ζωντανό στέκι της πόλης. Ο ρομαντικός καφές, οι λαχταριστές μπέκερι, δημιουργίες, στα δροσικά κοκτέιλ, η καλή παρέα και η μουσική που αγαπήσατε συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο με τον πιο ιδανικό τρόπο. Σαν τρέξο Deer Island, ή Deer Island μάλλον, αναλαμβάνουν και πάλι να δώσουν το ρυθμό σε ένα ξεχωριστό DJ set, δημιουργώντας την κατάλληλη ατμόσφαιρα για λίγες ώρες γεμάτες θετική ενέργεια, χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση με το soundtrack του Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια. Όλοι μαζί περιμένουμε, σας περιμένουμε για ένα μοναδικό πάρτι στην καρδιά της Κυψέλης. Αλλά να πούμε ότι κάθε μπέκερι πάρτι κρύβει και εκπλήξεις και αυτή τη φορά σας περιμένουν και δώρα. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7.30 το βράδυ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Για τη συμμετοχή όμως στην κλήρωση απαιτείται η συμπλήρωση μιας φόρμας που θα βρείτε στο voice102.5.gr, εκεί που γράφουμε για το συγκεκριμένο event. Έτσι, εκεί από κάτω θα πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους της συμμετοχής και να συμπληρώσετε με το κωδικό μπέκερι τα υπόλοιπα στοιχεία. Καλή επιτυχία σε όλους. Αύριο 5 με 8 Ζακίνθου 4 στη Κυψέλη.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύρθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Voice 102,5.

Μάλιστα, εδώ είμαστε στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης, ο Παναγιώτης Μπρίμπος μέχρι και τις 8. Να δούμε λίγο την κίνηση, να τη δούμε. Αν και είναι Παρασκευή, έχει, γιατί έχει ατύχημα, που το έχει το ατύχημα εκεί, κοντά στην έξοδο της Αχάρνων, όσον αφορά την άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού. Από τα ΚΤΕΛ λοιπόν μέχρι και εκεί είναι μποτιλιαρισμένη η κατάσταση, λίγη προσοχή παραπάνω. Στην κάθοδο τα πράγματα ξεκινούν, αν κατεβαίνετε μετά την Αττική Οδό, αρχίζουν και κολλάνε λίγο και φτάνουν βέβαια μέχρι τα ΚΤΕΛ. Δεν νομίζω παραπάνω να σας δημιουργήσει πρόβλημα σήμερα. Η κάθοδος. Η έξοδος της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι και Λίμνη Κουμουνδούρου είναι και αυτή μποτιλιαρισμένη. Πάντοτε τέτοια ώρα είναι η ώρα που οι εργαζόμενοι φεύγουν προς άλλα μέρη, προς Ασπρόπυργους, προς βιομηχανικές ζώνες, προς Κόρινθο. Α, τι είπα τώρα. Λέτε να φεύγουν και οι διακοπές. Είναι Ιούνιος, επιτρέπεται. Και βέβαια είναι και η Σχιστούπρος Καραμαγκά που έχει και αυτά τα θεματάκια της. Ο Πειραιάς γύρω-τριγύρω εκεί και η Κόνωνος τα γνωστά προβλήματα. Αλλά δεν έχουμε θέμα προς το λιμάνι. Έτσι, αν πηγαίνετε προς το λιμάνι, βλέπω ότι είναι GG η κατάσταση. Ή φύγαν τα πλοία νωρίς-νωρίς, για να μην σας πιάσει ζέστη, ή βροχή μετά. Ή τέλος πάντων, δεν έχει κίνηση προς το λιμάνι, ούτε από την παραλία. Εκεί μια χαρά είναι. Τρέξτε κιόλας. Όσο μπορείτε, βέβαια, όχι, μην το παρακάνουμε τέτοια ώρα. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε η Κηφισίας λίγο τσιμπάει όπως και η Μεσογείων, όχι κάτι ιδιαίτερο. Όπως επίσης και η Αττική Οδός που δίνει τώρα ένα, θα λέγαμε, ένα μποτιλιαρισματάκι από το κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και το κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου, όσον αφορά το ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και βέβαια, στο επόμενο κομμάτι που θέλω να πω είναι, αν θέλετε να βγείτε από την Αττική Οδό στην Εθνική Οδό, θα δυσκολευτείτε. Αυτό είναι πάντα το στάνταρ, το έχει πει και ο υπουργός, ο κ. Δήμας, ο υπουργός υποδομής. Μόνο ότι θα το διορθώσει, θα το λέω κάθε μέρα και εγώ θα βάλω τόσες μέρες το έχει πει, πότε θα γίνει πράξη. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, να το πω κάποια στιγμή. Να το πω, γιατί να μην το πω.

Τι θα γίνει τώρα δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτό το θρίλερ. Θέλει και ο Τραμπ να το κάνει θρίλερ στην πραγματικότητα με τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι βλέπει, λέει, υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Δεν θα είμαι εγώ εκεί, αλλά να είτε θα είναι ο Ντιβάνς. Δεν ξέρω, θα είναι εκεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών να λύσει το θέμα, να πέσει υπογραφή. Αλλά ποια υπογραφή όταν δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί ο. Δεν έδωσε έγκριση ακόμα ο Τζαντάβα Χαμενή, ο πρόεδρος του Ιράν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Υπάρχει μια σύγχυση, όντως. Υπάρχει μια σύγχυση με τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Παρά τα αυτά, έκανε πίσω όσον αφορά τα πλήγματα που ήθελε, τις επιθέσεις που ήθελε να κάνει. Το πήρε πίσω αυτό. Λέει, γιατί είμαστε πολύ κοντά, θα υπογράψουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όλα τελειώνουν. Δεν ξέρω. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι ένα βήμα πριν την υπογραφή. Έτσι. Η ιρανική πλευρά διαψεύδει ότι έχει ληφθεί οριστική απόφαση, κάνοντας λόγο για οίκασης. Εγώ λέω πάντως για ευχολόγια πολλές φορές, έτσι λέω κάθε μέρα. Καταγγέλνουν που τις ΗΠΑ για συνεχείς αλλαγές στις θέσεις τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Οι εξελίξεις βέβαια προκάλεσαν, εδώ είναι το θέμα, προκάλεσαν άνοδο στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, ενώ η διεθνής κοινότητα συνεχίζει να απευθύνει κλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης στο Περσικό κόλπο. Ναι, το ασθενό τρομούς δεν θα τα αφήσει. Λέει, μέχρι να υπογραφεί και να δούμε πώς θα πάει, θα είμαστε εκεί, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω πώς θα σκέφτεται, πώς τα λέει, πώς είναι η πραγματικότητα και τι γίνεται. Πάντως σίγουρα όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο σε αυτό το ράλι τιμών που πάει πάνω, που πάει κάτω. Κάποιοι κερδίζουν χρήματα από αυτό.

0: 92,5.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε έτσι και να μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχει η ταινία καινούργια του Αλμοδοβάρ από το Σινόμπο στους κινηματογράφους, έτσι, οι πικρές γιορτές, και ο Διεθνής Τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, καστικά λάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Τελευταία φορά που σας το λέω, έτσι, αν δεν την έχετε δει, τρέξτε. Στην υπόθεση, η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, έτσι εδώ που τα λέμε. Στο πλευρό της γενικά βρίσκεται η κατάσταση, πρέπει να ξέρετε και εσείς περισσότερα. Λέτε, δεν θα σας κάνω τώρα αυτό που λένε spoil, πώς το λένε αυτό. Θα πάτε να δείτε στους κινηματογράφους την ταινία, την τελευταία του Αλμοδοβάρ. Μέχρι εδώ δεν θα το ξαναπώ άλλη φορά, έτσι, γιατί μετά γίνεται κουραστικό. Ήδη έχει γίνει για κάποιους, αλλά δεν έχει σημασία. Το Σινόμπο έχει φέρει φοβερή ταινία. Όπως είπαμε, την καινούργια, και δεν λέω τίποτα. Πάμε πού, Μαδρίτη. Ναι, εννοείται. Το κινηματογραφικό σενάριο μας αφήνει για λίγο πίσω τη Μαδρίτη. Τα αφήνει πίσω και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης ο Ρόλο αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Αυτά.

Θα έρθει και εκείνο το βράδυ. Μην ξεχνάμε, το Release Athens είναι εδώ και έρχονται και Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναζήσουμε στην Πλατεία Νερού ένα show υψηλού επίπεδου με όλα τα μεγάλα hits, απρόσμενες εκπλήξεις από μια ατελείωτη δισκογραφία και μια εντυπωσιακή παραγωγή αντάξια της ιστορίας τους. Μια βραδιά που δεν θα τιμήσει απλώς το παρελθόν, αλλά θα επιβεβαιώσει γιατί οι Pet Shop Boys παραμένουν σύγχρονοι και μοναδικοί στο είδος τους. Release Athens.gr για περισσότερα. Σάββατο 27 Ιουνίου, ημερομηνία που δεν πρέπει να ξεχάσετε.

Έτσι καλοκαιριάζει και υπάρχει και το καλοκαιρινό πάρτι της πόλης που έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα. 5η 18 Ιουνίου σε 7 το απόγευμα. Ξεκινά, 7 με 11 θα γίνει. Η Athens Voice μας καλεί εκεί και πρέπει να είμαστε εκεί. Έτσι, στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, χορός, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ. Περιμένουν το καθένα. Έτσι, μέσα σε αυτό 2-3 ημέρες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach στο Porto Heli με πρωινό και γεύμα αξίας 3.000 και άλλα πολλά δώρα. Μπείτε στην πλατφόρμα και στην φόρμα για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτόν που θα γίνει και η κλήρωση όπως είπαμε σε 9 το βράδυ την επόμενη Πέμπτη. Μην ξεχνάτε όμως το πάρτι πάνω απ' όλα. Έτσι, Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.

Λοιπόν, άντε, να τελειώνουμε σιγά σιγά. Ξεκίνησε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα από το παγκόσμιο κύπελο. Αχ, τα μπλέκω. Γιατί μία. Μου το είπε και επιστήμη χθες. Επειδή πάντα σκέφτομαι τα τρόπαια, νομίζω ότι τελειοκύπελο είναι το πρωτάθλημα. Το τρόπαιο εντάξει, είναι το κύπελο, αλλά στην πραγματικότητα το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, λοιπόν. Μουντιάλ, όπως το λέμε κατά τα άλλα, χαϊδευτικά. Και είχαμε το πρώτο αγώνα χθες το βράδυ, στο ξεκίνημα. Μεξικό και Νότια Αφρική ήρθαν 2-0, κέρδισε το Μεξικό. Και η Νότια Κορέα πριν από λίγο κέρδισε 2-1 την Τσεχία με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε έρθει 0-0 το ημίχρονο. Δεν ήρθε η ισοπαλία όπως σας είχα προτείνει. Έπεσα έξω, δεν πειράζει. Θα έρθει η επόμενη ισοπαλία που θα πάει κάποια στιγμή. Θα γίνει και αυτό. Να πούμε ότι σήμερα στις 10 έχουμε Καναδά. Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Καναδά-Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι ο αγώνας που ξεκινάει στις 10. Και στις 4 τα ξημερώματα έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Παραγουάη. Αλήθεια, πότε παίζει το Ιράν? Έτσι, γιατί έχουμε και το Ιράν. Έτσι. Το Ιράν παίζει την Τρίτη στις 4 το πρωί με τη Νέα Ζηλανδία. Έτσι, για να είμαστε πολύ κοντά σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι και 48 ομάδες. Είναι και πάρα πολλοί οι αγώνες που γίνονται στο Μουντιάλ φέτος. Για πρώτη φορά και σε τρεις χώρες όπως έχουμε πει. Έτσι πάνω απ' όλα γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Εντάξει, ενδιαφέρον φαίνεται, θα υπάρχει πολύ ένταση, θα υπάρχουν πολλοί αγώνες και γενικώς πάντοτε όταν γίνεται το Μουντιάλ συζητάμε για αυτά πολλές ώρες. Λοιπόν, νομίζω δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, ότι αύριο στις 6 το απόγευμα ότι ο Ολυμπιακός παίζει στο στάδιο της Κεφυλής με τον Παναθηναϊκό για τον τελευταίο τελικό, ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ, να το πω έτσι με την παλιά έννοια. Α1 τα λέμε πια έτσι, αλλιώς τα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μπρίμπος ήταν κοντά σας, θα είναι ξανά εδώ την Δευτέρα το πρωί γύρω στις 7. Η επιστήμη Μπινέζη έρχεται με το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Αν ξέχασα κάτι, ζητάω συγγνώμη. Αν πάλι δεν πρόλαβα να τα πω όλα, δεν φτάνει ο χρόνος να τα πεις όλα πολλές φορές. Και ίσως δεν υπάρξουμε για την συνέντευξη Μητσοτάκη. Ακούστηκε πολύ, θα είπε πάρα πολλά πράγματα. Εκλογές το 2027, μην το ξέχασουμε αυτό.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες, με την Αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπρόεδρου J.D. Vance. Παράλληλα, είχε ανακοινώσει την αποφασή του να ακυρώσει τις προγραμματισμένες χθεσινοβραδινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για συμφωνία με τις Πολιτείες και δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγάη. Την ίδια ώρα, τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων, ΦΑΣ και ΤΑΣΝΙΜ, διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία. Οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων πάντως σημειώνουν αλματώδη άνοδο σήμερα, με τον Νίκεϊ στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και τον Κόσπι στη Σεούλ πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Πρόεδρου ότι η Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και αναστέλει μέχρι νεωτέρας τους βομβαρδισμούς. Στο Λίβανο, 10 εργαζόμενοι σε νοσοκομείο της Τύρου τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε, ενώ χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, Three Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Πάρα πολύ καλημέρα. Σας ακούτε Voice 102,5. Επιστήμη πεινάει στο μικρόφωνο. Μιλάω για να ακούσω και εγώ τη φωνή μου, να δω αν βγαίνει. Μια χαρά βγαίνει, έτσι είναι. Γιατί είχαμε ένα θέμα εδώ. Είναι λίγο πιο έτσι, πώς. Για πες Δημήτρη. Ναι, είναι λίγο 090. Δεν ξέρω γιατί μου συνέβη αυτό πρωινιάτικα. Εκεί με κλιματισμό δεν κοιμήθηκα. Ίσως έχουμε βάλει όλοι λίγο ανεμιστήρα αυτές τις μέρες, γιατί πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη στην Αθήνα. Δημήτρης Δάφης από το βάθος, η φωνή του Θεού, φροντίζει τον ήχο και κάνει τα ωραία του σχόλια. Όλοι εσείς στο 698-505-1025 στέλνετε τις πρωινές σας καλημέρες και εικόνες και σχόλια. Θα περάσουμε μαζί εδώ Παρασκευούλα, όμορφη, γλυκιά, αγαπημένη. Θα περάσουμε το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10 παρέα. Θέλω να στείλω τα χρόνια μου πολλά σε αυτόν τον άνθρωπο που επικαλούμαστε κάθε φορά που θέλουμε να πούμε ότι κάποιος πάρα πολύ αδυνάτησε. Τι λέμε? Τι λέμε. Έγινε σαν τον Άγιο. Γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Ονούφριος. Χρόνια πολλά, Ονούφριε. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ κανέναν Ονούφριο, αν και πολύ συχνά τον επικαλούμαστε το όνομά του. Ακριβώς όπως είπα νωρίτερα, για να περιγράψουμε κάποιον που έχει χάσει πάρα πολλά κιλά αντί και στα δικά μας.

Θα μείνω λίγο στο θεολογικό, αν με επιτρέπετε. Ελαφρώς. Ο Άγιος Ενουπρίος προστατεύει κατά παράδοση τους δικαζόμενους και έζησε ως ασκητής στην έρημο για πάνω από 70 χρόνια, με ελάχιστη τροφή και ένδυση, και το πρόσωπό του ήταν χλωμό και καταβεβλημένο. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται προστάτης όσων πρόκειται να δικαστούν, καθώς και αυτοί παρουσιάζονται συχνά οχροί και ταλαιπωρημένοι. Όχι όλοι. Εγώ ξέρω δικαζόμενους που είναι μια χαρά. Είναι λίγο, κρατάνε χαρταετό. Γι' αυτό λέμε ότι αδυνάτησε κάποιος σαν τον Άγιο Ονούφρη και όχι σαν τον Άγιο Φανούριο, που λέει εδώ ο Βασίλης Γρίβας, ο οποίος λέει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει αυτός ο Άγιος. Ναι, okay, υπάρχει αυτός, αλλά αυτός είναι ο άλλος που μας βρίσκει πράγματα. Έχω τάξει εγώ στον Άγιο Φανούριο και τα έχω βρει. Ναι, όταν πια απελπίζομαι και λέω, ρε παιδί μου, δεν θα το βρω αυτό ποτέ, που έχω χάσει συνήθως είναι κλειδιά, κινητά κτλ. Τσουπ, με το πουτάρι στον Άγιο Φανούριο. Λοιπόν, εντάξει, να σου πω κάτι, μπορεί να είναι σύμπτωση, δεν ξέρω τι είναι. Εγώ το κάνω. Buenos Dias, Dias, Buenos Dias, Vic. Και να μείνω λίγο στο ισπανικό, που όπως καταλάβατε το σαρδάμιασα. Η πρωινή μου εικόνα είναι ότι σήμερα, βγαίνοντας από την είσοδο της πολυκατοικίας, έπεσα σε μια ομάδα Ισπανών, Ισπανόφωνων, δεν ξέρω, Ισπανικά μιλούσανε, κάτω από το σπίτι μου. Κοίταζαν το απέναντι νεοκλασικό. Έχω τη χαρά να μένω απέναντι από νεοκλασικά. Αυτοί που μένουν στα νεοκλασικά είναι Airbnb τα περισσότερα, βλέπουν το σπίτι μου είναι πολυκατοικία. Έχουν χάλια θέα, ενώ εγώ έχω την καλύτερη. Λοιπόν, και κοιτούσαν λοιπόν τα νεοκλασικά, είχαν ένα ξεναγό εκεί και συζητούσαν με τον ξεναγό, δηλαδή τους περιέγραφε αυτά που, την ιστορία των νεοκλασικών, και ήταν εκστασιασμένοι και ήταν ενθουσιασμένοι και λέγανε, παιδιά, ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι τουρίστες εδώ κάτω από το σπίτι μου και ξέρουν την ιστορία των νεοκλασικών απέναντι και δεν ξέρω εγώ που κάθε μέρα τα βλέπω. Και κάπως νιώσα ότι δεν είμαι καν τουρίστα στην πόλη μου. Δεν γνωρίζω την ιστορία της οδού που μένω και των κτίριων που βλέπω, δεν ξέρω, πολλά χρόνια τώρα, πάνω από 15-20, που ξυπνάω στη θέα τους και κοιμάμαι στη θέα τους. Και είπα, όταν τελειώσω την εκπομπή, να πάρω τα κοιτάπια και να δω τι γίνεται με αυτά τα νεοκλασικά, τι ιστορία έχουν. Μην ξέρουν οι Ισπανοί τουρίστες και δεν ξέρω εγώ. Αυτή είναι η πρωινή μου εικόνα.

Μ' αρέσει που στέλνετε και στο δικό μου τηλέφωνο και στο Viber του σταθμού. Ναι, έφτιαχναν και φανουρόπιτα, Ευελινάκη. Λοιπόν, παιδιά, αν θέλετε να στέλνετε στο Viber όλα τα μηνύματα. 6, 9, 8, 500, 5, 105, να πω ότι μας ακούτε από το Live 24, μας ακούτε από το ραδιοφωνάκι σας κανονικά. TuneIn αν έχετε. Και φυσικά έχουμε το ολοκένουργιο application του Voice 105,5. Ακόμα πιο εύκολα εκεί το κατεβάζετε και μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας σε όλες αυτές τις πλατφόρμες που μόλις ανέφερα και site. Και φυσικά κάνετε κλικ στο banner Voice 105,5 στο site της Athens Voice. Να δούμε λίγο τον καιρό, διότι έρχεται Παρασκευή και σκέφτεσαι μήπως να φύγω νωρίτερα και να πάω κάνω ένα μπανάκι στη θάλασσα. Όχι, μην πας, εκτός και αν θέλεις να κάνεις μπάνια με βροχή, που νομίζω είναι και λίγο επικίνδυνο, δεν είναι αυτό? Ναι, άστο. Άστο, κάτσε σπίτι, κάνε κάτι άλλο. Έχει τόσα πάρτι, έχουμε και τα δικά μας πάρτι αυτό το Σαββατοκύριακο και το επόμενο στην πόλη. Έχουμε έκτακτη επιδείνωση του καιρού σήμερα Παρασκευή, κυρίως στη Βόρεια όμως και Κεντρική Ελλάδα, και το αναφέρω γιατί μας ακούτε και από τη Βόρεια Ελλάδα πάρα πολύ. Η ΕΜΗ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανές μάλιστα και χαλαζοπτώσεις. Θα πέσει και χαλάζει. Πιο εκτεθειμένες περιοχές

Μία μέρα σαν αυτή, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον πολυσουγιά, που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός. Εγώ Ελβετικό σουγιά αποκαλώ κάποιους φίλους μου που είναι πάρα πολύ καλοί σε πολλά πράγματα, όπως η φίλη μου η Τόνια, ας πούμε, που ξέρω ότι μας ακούει, η οποία είναι καλή σε όλα. Ξέρει να μαγειρεύει, ξέρει πολλές γλώσσες, ξέρει να κάνει χειρονακτικές εργασίες, ξέρει. Κάνει τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρει να το κάνει ή θα πει δεν μπορώ να το κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα είδος ελβετικού σουγιά που θα σου χαλάσει το αυτοκίνητο, θα σου αλλάξει και ρόδα στο αυτοκίνητο, θα σε συνοδεύσει, ας πούμε, και κάπου, θα ξέρει να σταθεί, θα ξέρει τι θα πει στις κοινωνικές, έχει κοινωνικές δεξιότητες. Είναι άνθρωποι που τα καταφέρουν σε όλα. Σπάνιο είδος. Το είδος του ελβετικού σουγιά. Λοιπόν, 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η απομάκρυνση των

0: τροχιοδρόμο, τον τραμ δηλαδή από την Αθήνα, τα οποία αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Κάλλη νικά τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Οι παλαιότεροι τα έχουμε ζήσει αυτά, έχουμε κλάψει από περηφάνεια. Επίσης σαν σήμερα το 1996 η φέτα το Κασέρι, όχι το Θεσσαλονικό, το Θεσσαλονικό του
1: κανονικά.
0: Το Κασέρι του κανονικού. Όχι, αθηναϊκά μιλώντας. Η φέτα το Κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα pop. Δηλαδή προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Και το 2004, μια μέρα σαν αυτή, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στην Πορτογαλία και επικρατεί 2-1 της Πορτογαλίας. Και κανένας δεν φανταζόταν ότι θα, μετά από αυτό θα φτάσουμε στο το πήραμε το ευρωπαϊκό που το πήραμε. Και αυτή τη μέρα και αυτή, πόσο περήφανη.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες κάτι με νησιώτικο αέρα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Πειραιά. Γιατί από σήμερα Παρασκευή 12 έως αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στο City Garden πραγματοποιείται το φεστιβάλ Καπετάνισσα 2026. Ένα τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Κρήτη, και αν είσαι από τους φαν της λύρας, του λαούτου, του μαντολίνο, του χορού, το φεστιβάλ αυτό είναι ακριβώς ό,τι έψαχνες για το καλοκαίρι στην πόλη. Και αν θες κάτι πιο σινεφίλ για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε στην ταράτσα του Ωνάση, όπου προβάλλεται το Tilda Swinton Ongoing. Στο πλαίσιο του Onassis Ready, μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά αφιερωμένη στην εμβληματική ηθοποιό, με προβολή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό και θέα στην πόλη. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και χωρίς αναμονή, αφού μπορείς να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, Powered by Free Now by Lyft.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη, με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
0: Voice 102,5.

Επιστροφή εδώ στο δεύτερο ημίωρο του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10. Επιστήμη Μινέζ στο μικρόφωνο. Δημήτρης Ντάφης φροντίζει τον ήχο. Όλοι εσείς και στο chat του Live 24 και στο Viber του σταθμού στο 698-505-1025. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία μεταξύ μας. Νομίζω ότι είναι το πρώτο καλοκαίρι που αποφάσισα να ανοίξω το ημερολόγιο και να σημειώνω σε κάθε μέρα, όπως το ραντεβού μου και τις υποχρεώσεις μου και όλα αυτά που έχω να κάνω και να δω. Πολιτιστικά δρόμενα, όλα τα δρόμενα που με ενδιαφέρουν να παρακολουθήσω. Και είδα ότι δεν έχω free day. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που θα κάτσω σπίτι, γιατί θέλω να τα παρακολουθήσω όλα αυτά τα όμορφα που συμβαίνουν στην Αθήνα, μέχρι να έρθει εκείνη η υπέροχη μέρα που θα μπω κι εγώ σε ένα πλοίο και θα κουνήσω το μαντίλι. Ένα από αυτά λοιπόν είναι το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο επιστρέφει από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία, για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον, γιατί όλοι χρειαζόμαστε. Με κεντρικό μήνυμα επίκεντρο ο άνθρωπος. Το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφιλούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πέρα από τις πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν με Γιάννη Αντετοκούμπο, Κάρι Κασπάροφ, Κατέρινα Βρανά, Εμμανουήλ Καραλή, επιστρέφει στην εργασία του SNF Νόστος με το Release Athens για τρεις μεγάλες συναυλιακές βραδιές με headliners τους David Byrne, Jean-Michel Jarre, Gorillaz. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται και με το Release Athens με αφορμή τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Προσφέρονται εισιτήρια με χαμηλότερη τιμή, 40 με 50% από τη συνηθίζα της αντίστοιχης διοργανώσεις. Να πούμε ότι οι Gorillaz είναι sold out ήδη. Αλλά και έρχεται και ένα μεγάλο closing party με ένα εκστατικό line-up, όπου πρωταγωνιστεί η The Blessed Madonna και η Octave One. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org, γιατί εγώ είπα πολλά, αλλά εσείς μπορεί να θέλετε να επικεντρωθείτε σε ένα από αυτά που θα συμβαίνουν στο event. Οπότε μπαίνετε snfnostos.org και λύνονται όλες σας οι απορίες.

Περισσότεροι από εσάς τώρα βρίσκεστε μάλλον μέσα στο αυτοκίνητό σας και κινείστε προς την εργασία σας. Κάποιοι μπορεί να επιστρέφετε και στο σπίτι από την εργασία. Σε κάθε περίπτωση, σκέφτομαι κάποιους να οδηγείτε τώρα, ας πούμε, στην Αττική Οδό. Να ξέρετε ότι η τροχιά εντείνει τους καθημερινούς ελέγχους στην Αττική για οδηγούς που κινούνται παράνομα στην Λέα. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό, παιδιά, να σας βλέπουμε να μπαίνετε μέσα στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης, και ευτυχώς για μένα υπάρχει εκεί η τροχιά να σας κόβει τα πρόστιμα. Τιμωρείται, να ξέρετε, η παράνομη χρήση της ΛΕΑ με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 40 ημέρες. Τι να κάνουμε, είναι μια αντικοινωνική οδική συμπεριφορά ή και σχέτο αντικοινωνική, γιατί μπορεί να καθυστερήσει ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα. Είναι ΛΕΑ, όπως το λέει το ακρονίμιο, είναι λεωφόρος έκτακτης ανάγκης. Αν το κάνετε για τρίτη φορά, παραβείτε δηλαδή τον ΚΟΚ μέσα σε 5 χρόνια, να ξέρετε ότι το πρόστιμο μπορεί να φτάσει και 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο. Εάν ήταν έξυπνη παράκαμψη η λεωφόρος έκτακτης ανάγκης, θα το κάναμε κι εμείς. Δεν είστε εσείς μόνο οι έξυπνοι, και εμείς είμαστε. Για να μην το κάνουμε, παιδιά, υπάρχει κάποιος λόγος εκεί έξω. Δηλαδή, για 10 λεπτά κίνηση που θα γλιτώσεις, γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί να είσαι αντικοινωνικούλης? Δεν σε θέλουμε αντικοινωνικούλη. Εγώ είμαι σίγουρη ότι οι δικοί μας οκρατές δεν το κάνουν. Και αν μας ακούτε τώρα και σκέφτεστε ότι μάλλον έχετε μπήκατε κατά λάθος, είμαι σίγουρη. Λίγο αριστερά, φλας, αριστερά, και μπαίνετε στο σωστό δρόμο. Γενικότερα, όσοι ακούνε το πρωινό εδώ του Voice 101,5, μπαίνουν στο σωστό δρόμο.

Να μείνω λίγο στην Ιαπωνία. Γιατί όχι? Γιατί οι Ιάπωνες δοκίμασαν μια απλή αλλά πάρα πολύ έξυπνη μέθοδο να μειώσουν το μποτιλιάρισμα στους αυτοκινητόδρομους. Πώς το έκαναν? Το έκαναν με φώτα LED, τα οποία λέει έχουν τοποθετήσει δεξιά και αριστερά από τις λωρίδες κυκλοφορίας, τα οποία αναβοσβήνουν με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Στο ρυθμό του Voice 105. Όχι, με ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Δεν ξέρω τι ρυθμό είναι αυτό, με ρωτάτε. Δεν έχω επισκεφθεί ακόμα την Ιαπωνία. Αυτός ο ρυθμός λοιπόν που έχουν τα LED, τα φώτα που αναβοσβήνουν, καθοδηγούν υποσυνείδητα τους οδηγούς να κρατούν καλύτερη ροή στο δρόμο. Δηλαδή δεν υπάρχουν, δεν αφήνουν κενά. Ο ρυθμός τους δημιουργεί την αίσθηση μιας φωτεινής κίνησης προς τα εμπρός. Είναι σαν να ακούς την κόρνα του πίσω, αλλά χωρίς να πατάει κόρνα. Είναι το φως LED που σε κινητοποιεί να μην αφήνεις το κενό και να πορεύεσαι, ας πούμε. Μπαίνουν ένα 8 μέτρα κατά μήκος του δρόμου. Οπότε αυτοί καταλαβαίνετε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να καταφέρουν πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι να αποσυμφορήσουν την κίνηση στους δρόμους. Με το καλό να έρθουν και εδώ αυτά τα φώτα LED τα γιαπωνέζικα. Νομίζω ότι τα περισσότερα που έχουμε εμείς είναι κινέζικα, αλλά δεν υπάρχουν στους δρόμους. Εγώ τώρα φώτα LED δεν θα ήθελα στο δρόμο, για να είμαι ειλικρινής. Γενικά δεν θέλω άλλα φώτα, δεν θέλω άλλες οθόνες και φώτα. Θέλω φυσικά πράγματα. Θα ήθελα φύση περισσότερο. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό με φυσικούς τρόπους να λύσουμε το μποτιλιάρισμα και το τράφικ στην Αθήνα μας. Ψηλά γράμματα. Λοιπόν, ακούτε Voice 102,5. Επιστήμη Μπινάζη εδώ στο μικρόφωνο. Δημήτρης Τάφης φροντίζει τον ήχο. Όλοι εσείς μου στέλνετε πράγματα, παιδιά, υλικό από εκεί που είστε. Ο Αλέξιος από το Yorkshire, από πράγματα που κάνουν οι φοιτητές του, πάρα πολύ σπουδαία. Η Σωτηρία από παραλία στο Θεολόγο, τι όμορφα. Καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια, μια γλυκιά επικοινωνία. Ολούθε σήμερα Παρασκευή, κάνετε την Παρασκευή ακόμα πιο γλυκιά από ό,τι συνήθως είναι.

Μου λέει εδώ ο Βασίλης, έλα πες μας κάτι να συμμετέχουμε και εμείς στην κουβέντα. Λοιπόν Βασίλη, βρίσκεις στην παραλία ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ακριβά. Τα παραδίδεις στο beach bar ή περιμένεις λίγο μήπως σου πηγαίνουν? Ένα ηθικό δίλημα. Σου έχει τύχει, μη σου τύχει. Τι θα κάνεις? Λοιπόν, διαβάζω σε άλλα νέα ότι παραμένουν στα αζήτητα επιστροφές φόρων ύψους 199 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τα απαραίτητα βήματα για να τα εισπράξουν αυτά τα χρηματάκια. Και εμείς περιμένουμε τη θεία που μας έχει ξεχάσει, την έχουμε ξεχάσει εμείς ας πούμε, και περιμένουμε να την κληρονομήσουμε. Ενώ αυτή η θεία είναι η εφορία μερικές φορές για κάποιους πάρα πολύ τυχερούς. Οι επιτίδιους, δεν ξέρω τι από τα δύο είναι. Οι βασικοί λόγοι λοιπόν που δεν επιστρέφονται τα χρήματα αυτά στους δικαιούχους από την εφορία είναι ότι δεν έχει δηλωθεί IBAN. Όταν είναι εισπράξει όμως η εφορία, πώς είναι δηλωμένο ρε παιδί μου το IBAN και ξέρουν ποιοι είμαστε, που έχουμε λογαριασμούς, πόσα έχει μέσα λογαριασμός? Στις κατασχέσεις είναι πρώτη. Στο να επιστρέψουν χρήματα, εκεί η γραφειοκρατία δημιουργεί θέματα. Λοιπόν, οι συνολικές εκκρεμείς επιστροφές φόρων στα τέλη Απριλίου έφταναν τα 737 εκατομμύρια. Από αυτά, 191 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορούν να αποδοθούν λόγω εκκρεμωτήτων από την πλευρά των δικαιούχων. Για τις επιστροφές ΦΠΑ τα πράγματα εκεί είναι περισσότερο αυτοματοποιημένα και ο σχεδιασμός προβλέπει διεκπαιρέωση αυτόματη σε ποσοστό άνω του 95%, οπότε δεν απαιτείται πρόσθετος έλεγχος. Ευτυχώς, Παναγία μου, εκεί με το ΦΠΑ είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά για ψαχτείτε βρε παιδιά, μήπως δεν έχετε δηλώσει email, μήπως δεν έχετε δηλώσει IBAN στην εφορία και από τη στιγμή που θα βάλετε τα τάξη, μπείτε στο Taxisnet και τα δηλώσετε, δείτε στο λογαριασμό σας χρήματα. Λέω εγώ το, είναι αυτό που είπε το ζώδιό σας. Θα έχετε χρήματα από κάπου και σου λες, δεν περιμένω από κάπου. Μήπως περιμένεις από την εφορία. Ψάξου.

Κι αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρύφτεις, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Από πάρτι άλλο τίποτα, για παράδειγμα αύριο, Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα ως τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε ο Voice 102,5 στα Cultivos Coffee, στη Ζακύνθου 4 στην Κυψέλη, που ήμουν χθες εκεί, η αλήθεια είναι. Έχει μια ωραία αυλίτσα πίσω, έχει ωραίες φατσούλες, ωραίο κόσμο, ωραία μουσική. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, είναι ακριβώς μπροστά από την είσοδο της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης. Γιατί λέτε τώρα Ζακύνθου, πού να είναι, εκεί είναι. Έχεις φτάσει μπροστά στην είσοδο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, είσαι στα Cultivos Coffee. Θα έχουμε σούπερ δώρα, θα έχουμε εκπλήξεις, θα έχουμε την καλύτερη μουσική. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Από τις 5 και μετά θα είμαστε εκεί, έτσι. Μην έρθετε νωρίτερα. Ελάτε και νωρίτερα, αν θέλετε. Αλλά εμείς εκεί θα είμαστε από τις 5 και μετά. Στα Ντέξι, αγαπημένοι μας Deer Island. Όλα αυτά από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης και την ενέργεια της Πρωτέρια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες με την Αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετέθηκε συμφωνία με την έγκριση ανώτατης ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπροέδρου J.D. Vance. Παράλληλα, είχε ανακοινώσει την αποφασή του να ακυρώσει τις προγραμματισμένες χθεσινοβραδινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι δείκτες ασιατικών χρηματιστηρίων σημειώνουν αρματώδη άνοδο σήμερα, με τον Νικέι στο Τόκιο να ανεβαίνει κατά 4% και το κόσπιση σε όλη πάνω από 7%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση μετά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ο Ουάσιγκτον πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν και ότι αναστέλει μέχρι νεοτέρας νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, προσθέτοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόορες εκλογές. Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το Πασόκ, δεν υπάρχει συνεννόηση ούτε για το Σύνταγμα και τις ανεξάρτητες αρχές. Παράλληλα, απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών, όπως είπε. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς, Καραμαλή και Σαμαρά, για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα στην Αττική, ύφεστο φαινομένο αναμένεται το βράδυ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
2: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Κουλτίβος Καφέ, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέρια.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα Προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Voice 102,5.

0: Λοιπόν, ξεκινάει εδώ το δεύτερο και τελευταίο μέρος του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10 με Επιστήμη Μπινάζη. Στο μικρόφωνο με Δημήτρη Ντάφη να φροντίζει τον ήχο με όλους εσάς. Να στέλνετε τα πάρα πολύ ωραία σας μηνύματα στο 698-505-1025. Έχουμε ανοίξει εδώ συζήτηση για το αν έχετε δει Μουντιάλ. Πού να το δούμε, παιδιά, τώρα στην άλλη πλευρά εδώ πέρα του πλανήτη. Κοιμόμαστε εκείνη την ώρα. Ειδικά οι πολύ πρωινοί που είμαστε εδώ σήμερα στο 8-10 δεν το έχουμε και δεν θα το έχουμε και μέχρι τα μέσα Ιουλίου που θα κρατήσει το Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά ξεκίνησε χωρίς εμάς στο ιστορικό στάδιο Αζτέκα στο Μεξικό και ήταν μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης. Κάτι είδα στο YouTube, η αλήθεια είναι. Ναι, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή, με μια Σακύρα να κλέβει την παράσταση. Εγώ σκεφτόμουν τον Πικέ. Σκεφτόμουν Πικέ εκείνη την ώρα που όλος ο πλανήτης έβλεπε Σακύρα. Είπαμε από εκεί, από εδώ. Κοιμόμασταν. Γιατί κάποιοι μπορεί να ξενυχτήσετε, παιδιά. Στείλτε μας μήνυμα αν είδατε live στο 698-505-1025. Εμφανίστηκε εσύ εκεί μαζί με τον Burna Boy και ερμήνευσαν το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης Die Die. Δεν το έχω ακούσει ακόμα. Το ψάχνουμε εδώ με τον Δημήτρη. Μπορούμε να το παίξουμε στον αέρα. Τι είναι, είναι, ακούγεται. Θα το βάλουμε μετά να το ακούσουμε. Λοιπόν, στο πρώτο μάτς, το πρώτο μάτς τι ήταν, ήταν Μεξικό, Νότια Αφρική, κέρδισε το Μεξικό. Με το Μεξικό ήμασταν εμείς. Εσύ, όχι, Δημήτρη. Δεν, αδιάφορο, ναι. Παιδιά, πείτε μας λίγο ποια ομάδα υποστηρίζετε, γιατί στα άλλα Μουντιάλ, εγώ ήμουν πάντα, ό,τι ήταν και αδερφή μου, Ιταλία για κάποιο λόγο. Ναι. Έχω φίλους που υποστηρίζουν Αγγλία και άλλους που υποστηρίζουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε και αυτούς τους φαν της Βραζιλίας πάντα, έτσι. Αλλά ρε φίλε, είσαι Ευρωπαίος τώρα, Βραζιλία θα υποστηρίζεις. Βρες μια ευρωπαϊκή χώρα να υποστηρίξεις μέχρι τέλος. Δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Παίζουν στοιχήματα. Νομίζω ότι έχει προκριθεί. Ποια χώρα? Καμία. Όχι, έχει προκριθεί. Ενώ οι στοιχηματικές έχουν ποντάρει σε μια συγκεκριμένη που είναι και λίγο outsider. Θα το ψάξω και θα το δω. Έχω πολύ ψάξιμο μέχρι να ακούσουμε μια Σακύρα. Τι, Παναγιώτη, τι.
1: Έρχεται με πληροφορία.
0: Μπες. Με τι έρχεσαι, τι θα πεις.
1: Όχι, μωρέ, λέω. Είναι 48 χώρες που παίρνουν μέρος.
0: Είναι πολλές, ναι.
1: Δεν έχουμε Ιταλία ούτε Ελλάδα.
0: Δεν έχουμε Ιταλία-Ελλάδα.
1: Όχι, όχι.
0: Τι Μουντιάλ είναι αυτό χωρίς Ιταλία.
1: Ουσμπεκιστάν.
0: Μα τώρα είναι Μουντιάλ αυτό χωρίς Ιταλία.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν προκρίθηκε η Ιταλία, πώς γίνεται.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν.
0: Ποιες είναι καμιά άλλη γνωστή από τις 48 τουλάχιστον.
1: Είναι ρε, πολλές.
0: Κάποια άλλη ευρωπαϊκή.
1: Η Ελβετία, ας πούμε.
0: Ελβετία. Μα είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε το ελβετικό ποδόσφαιρο.
1: Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
0: Βοσνία-Ερζεγοβίνη, άλλο.
1: Τουρκία.
0: Τουρκία, άλλο.
1: Γερμανία.
0: Γύρω-γύρω μου το πάλι.
1: Γερμανία, Σουηδία. Βέλγιο. Έτσι. Ναι.
0: Η Αγγλία δεν προκρίθηκε.
1: Γιατί να μην είναι η Αγγλία.
0: Το ψάχνεις κι εσύ.
1: Το ψάχνω κι εγώ γιατί. Ωραία. Είναι η Αγγλία. Προκρίθηκε, βέβαια.
0: Εσύ πες μας λίγο τι υποστηρίζεις.
1: Ισπανία.
0: Ισπανία. Ισπανία είσαι.
1: Ισπανία, ναι.
0: Εντάξει.
1: Γαλλία. Έχουμε επίσης. Καλά, η Αργεντινή ήταν αυτή που είχε πάρει το παγκόσμιο.
0: Ναι, ναι, μην το πάρει ξανά, δεν θέλουμε.
1: Θέλετε, Πορτογαλία, ίσως.
0: Πώς, Πορτογαλία.
1: Λοιπόν, Αγγλία, όπως είπαμε, αυτά πάνω κάτω. Αλλά ξέρεις τι θα ήθελα να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, πες.
1: Θα ήθελα ένα τελικό.
0: Ναι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν.
0: Είναι ωραίο. Είναι και το Ιράν μέσα.
1: Ναι, είναι μέσα και το Ιράν.
0: Καλά,
1: και
0: εμείς θα το θέλαμε. Και να τα βρούνε μετά. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αν κερδίζει ένα από τους δύο, πάλι θα είχαν λόγο να μαλώνουν.
1: Όποιος κερδίσει τον αγώνα, λέει, πως παίζουν. Για να δεις και τον πόλη.
0: Καλό. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Κάτσε να βρω το σχόλιο της ΟΣΟΣ που μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σταθώ στη Σακύρα, δηλαδή δεν με πολύ νοιάζει το Μουντιάλ και εμένα επίσης. Η πιο ωραία εκδίκηση να θριαμβεύεις τη ζωή σου και να σε κοιτάζει ο πρώην από την οθόνη. Μη σου πω ότι μπορεί να καθόταν για κάπου εκεί. Ή και όχι. Πάντως δεν μπορούσε να την αποφύγει να την βλέπει την αγαπημένη Σακύρα. Επίσης, λέει εδώ ο Δημήτρης, στην οικογένειά μας δεν βλέπει κανένας ποδόσφαιρο τα καλοκαίρια του Μουντιάλ. Τα καλοκαίρια μάλλον του Μουντιάλ ήταν ευκαιρία να δούμε αγώνες για να γελάμε με τα ονόματα των παικτών και να τρώμε το καταπέτασμα. Ναι, το τι πίτσα, παιδιά, και μπύρα θα παίξει πάλι. Όχι, δεν θα παίξει, γιατί είναι μετά μεσονύχτη. Αχ, παιδιά, θα γλιτώσουμε τις θερμίδες. Δεν θα τις γλιτώσουμε αύριο που έχει τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ή Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Πού παίζει, ρε Παναγιώτη, πάλι τη βοήθεια του κοινού.
1: Στο σεφ,
0: μάλιστα. Φωνάζει. Φωνάζουν και οι δύο στερεοφωνικά. Στο σεφ ο τελικός. 6 ώρα δεν θα κινείται κουνούπι. Πού να προλάβουμε. Αύριο Σάββατο έχουμε να δούμε ματς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μετά να ανέβουμε στο Λυκαβητό. Άιζακ. Αλλά έχουμε και Nick Cave. Το Release Athens υποδέχεται τους Nick Cave and the Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού για μια ακόμα μεγάλη βραδιά. Όλες οι πληροφορίες στο releaseathens.gr. Εγώ σας είπα, έχουμε ένα πάρα πολύ busy Ιούνιο.

Σωστά, είναι το τέλος. Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχουν οι τύποι και οι τύπισες οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για μοντιάλ ούτε για τελικούς μπάσκετ, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάνε για μπάνιο, γιατί είναι καλοκαίρι. Είναι Ιούνιος, δεν τους ενδιαφέρει ούτε οι συναυλίες ούτε τίποτα. Θέλουν το κορμάκι τους πάνω στην παραλία να ταινίζουν το κύμα των ορίζοντα. Και εμείς μαζί τους και με αυτούς, αν επιλέξετε να πάτε στην Εύβοια, να ξέρετε ότι ο Δήμος Δυρφείων Μεσαπίων εκεί γίνεται ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που προχωρά στην τοποθέτηση ειδικών προστατευτικών δικτυών στις παραλίες του, για να εμποδίζεται η είσοδος μεδουσών και να προστατεύονται οι λουόμενοι. Διότι, ναι, αποφασίζεις να πας για μπάνιο στην Εύβοια, ας πούμε, και ξέρεις ότι μπορεί να πεις πάνω σε μια μεδουσίτσα. Και να έχει τα γνωστά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν σας έχει τσιπήσει ποτέ μέδουσα. Εμένα μικρή, διαρκώς. Να πούμε ότι υπάρχει λόγος που εμφανίζονται οι μέδουσες. Δεν έρχονται έτσι από το πουθενά, γιατί είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού φυσικών κύκλων και ανθρώπινης παρέμβασης. Είναι γιατί έχει ανέβει η θερμοκρασία στις θάλασσες, είναι γιατί ειδικά εκεί η περιοχή έχει πολλά θαλάσσια ρεύματα. Και ξέρετε, οι μέδουσες είναι παθητικά όντα. Μετακινούνται παθητικά σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, τις φέρνουν το ρεύμα. Έχω κάτι τέτοιους φίλους. Απλά είναι στην παρέα και μετακινούνται χωρίς να το θέλουν οι ίδιοι. Έχουμε μείωση φυσικών θηρευτών. Χελώνες, μεγάλα ψάρια και άλλα είδη που τρέφονται με μέδουσες έχουν πιεστεί από την αλία. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος εκεί έξω να τις φάει τις μεδουσίτσες. Και αυτές πολλαπλασιάζονται. Έχουμε και άλλες αιτίες. Είναι η ρύπανση και ο ευτροφισμός. Είναι η αυξημένη οργανική ύλη και τα θρεπτικά φορτία στη θάλασσα που μπορούν να ευνοήσουν πλανκτονικές εκρήξεις. Και έρχονται αυτά τα μεδουσάκια και προκαλούν φόβο. Κυρίως τους ενήλικες, τα παιδιά πάντα έπαιζαν με τις μέδουσες, θυμάμαι. Είναι έτσι και κάπως γλιτσερές και κάπως είναι σαν παιχνίδι. Εμείς στέμε για όλα και μεταβάζουμε τα δίχτυα. Εγώ φοβάμαι λίγο τώρα, θα εντάξει, να πείτε, ο Δήμος θα έχει προνοήσει να τα βάλει κάπως μέσα βαθιά, αλλά φοβάμαι αυτούς τους τύπους που ξεμακραίνουν και είναι μια κουκίδα στον ορίζοντα. Μήπως μπλέξουν εκεί κάπως τα δίχτυα και έχουμε θέματα. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος είναι η απάντηση σε όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζουμε.

Ότι έχετε κάβα φωτογραφίες υποβρύχιες με σαλούφες. Σαλούφες λέμε τις μέδουσες, τι να σας πω. Και μας στέλνετε, μπράβο ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί ότι η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Voice 102,5.

Επιστροφή εδώ στον Voice 102,5. Το ρολόι δείχνει 9:34. Μας έχει μείνει ένα σκάρτο ημίωρο για να δούμε διάφορα πράγματα. Μην μου φύγετε, γιατί μέχρι το τέλος εκπομπής θα δούμε πώς μπορείτε να κερδίσετε δωρεάν ταξίδι, δωρεάν τις διακοπές σας στα ωραία μας ελληνικά νησιά. Μέχρι τότε να δούμε λίγο τη λίστα, γιατί γενικότερα αγαπάμε τις λίστες που αφορά την παγκόσμια ασφάλεια. Σύμφωνα με τον Global Peace Index 2026, η παγκόσμια ασφάλεια των χωρών επιδεινώνεται για 12η συνεχόμενη χρονιά, με 99 χώρες να καταγράφουν τις χειρότερες επιδόσεις. Πριν σας πω ότι εμείς που βρισκόμαστε σε ποια θέση, να σας πω ότι η Ισλανδία παραμένει η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο, απλά κάνει λίγο κρύο εκεί, έτσι. Εντάξει, είναι μια χώρα που πρέπει να επισκεφθείς μια φορά στην ζωή σου. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολλούς φίλους που την έχουν επισκεφθεί. Εγώ την έχω βάλει ως ένα προορισμό που θέλω στα επόμενα χρόνια να επισκεφθώ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση παγκοσμίως από τις 99. Ναι, δεν είμαστε σίγουροι. Περίμενα ότι είμαστε λίγο ψηλότερα. Top 10 ασφαλέστερων χωρών, όπως είπα νωρίτερα, νούμερο 1 Ισλανδία, μετά είναι η Νέα Ζηλανδία, τρίτη είναι η Ελβετία, νάσου και Ευρώπη. Η Σλοβενία ακολουθεί την Ελβετία και δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Μετά είναι η Ιρλανδία. Ξεχάστε την επικαιρότητα την τελευταία εβδομάδα. Αυστρία επίσης, καλά, η Αυστρία ψηφίζεται και ως μια χώρα με την ποιοτικότερη, με την ποιοτικότερο τρόπο ζωής εδώ και μια δεκαετία σχεδόν. Η Πορτογαλία έχει μπει στο χάρτη. Η Σιγκαπούρη, η Φιλανδία, η Ιαπωνία. Ο δείκτης αξιολογεί 163 κράτη με βάση 23 κριτήρια, όπως συγκρούσεις, στρατιωτικές δαπάνες, ανθρωποκτονίες και γενικότερα το αίσθημα της ασφάλειας. Ο κοινός παρανομαστής των χωρών που μόλις προανέφερα, που είναι ψηλά στη λίστα, έχουν ισχυρούς δεσμούς, έχουν κοινωνική εμπιστοσύνη, έχουν χαμηλή εγκληματικότητα, όμως και περιορισμένη στρατιωτικοποίηση, βλέπε Ελβετία. Πάντως εμείς παραμένουμε μια ασφαλής χώρα, κακά τα ψέματα. Η θέση δείχνει ότι έχουμε ένα βασικό κεφάλαιο ασφάλειας, αλλά και μεγάλη απόσταση όμως, γιατί να βλέπουμε και τις καλύτερες από τις χώρες όπου η καθημερινότητα λειτουργεί με λιγότερη ένταση και με περισσότερη εμπιστοσύνη στους κανόνες.

Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι θα δώσουμε το ταξιδάκι. Το καλοκαίρι έχει φτάσει και ο Voice 102,5 σε συνεργασία με την Blue Star Ferries σας προσφέρει την ευκαιρία να ζήσετε την απόδραση που ονειρεύεστε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και δηλώστε συμμετοχή στον μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό και κερδίστε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφή προς τον προορισμό της επιλογής σας από την κοσμοπολίτικη Σαντορίνη και τη γραφική Νάξο μέχρι τα ήσυχα Κουφονίσια και την ιστορική Ρόδο. Κάθε νησί έχει εννοείται τη δική του μοναδικότητα. Αμοργός, Σύρος, Τίνος, Λέρος, Δονούσα, Κος. Ο χάρτης των επιλογών είναι πλούσιος και γεμάτος εμπειρίες. Για να λάβετε τώρα μέρος στο διαγωνισμό, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Voice 102,5 και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο site του σταθμού voice1025.gr. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App, το C όπως η θάλασσα. Να μην σας κάνω τώρα spelling. Μπορείτε να το κατεβάσετε ευθύς αμέσως. He's that billionaire I was telling you about who runs underground poker games.

Έχει σε δύο μέρες γενέθλια ο Τραμπ και συνήθως όταν πλησιάζουν τα γενέθλιά μας κάνουμε και το check-up μας. Τι check-up κάνουμε εμείς, Δημητρία? Αιματολογικές και κανένα δυο άλλες αυτές της ρουτίνας. Ο Ντόναλντ, ο Τραμπ όμως, υποβλήθηκε σε ετήσιο προληπτικό ιατρικό έλεγχο από ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε καν 10 από 22 ειδικούς γιατρούς, διαβάζω εδώ στην Athens Voice, και θεωρείται αυτό ρεκόρ για εν ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ. Συμπληρώνεται 80 μεθαύριο και είναι κοτσονάτος. Βέβαια, μας παρακολουθούν 22 γιατροί, φαντάσου. Δεν έχει μείνει καμία ειδικότητα εκτός. Ιστορικά διαβάζω ότι ο αριθμός των γιατρών στους προεδρικούς ελέγχους αυξάνεται σταδιακά. Ας πούμε, ο Τζόρτζου Πους, ο προεσβύτερος, είχε 5 ειδικούς το 89, το μακρινό. Ο νεότερος είχε 12 το 2001. Ο Τραμπ είχε φτάσει τους 13 στην πρώτη του θητεία. Έβαλε και άλλους 11. Αυτές τους 11 είναι. Τους 22. Όχι, τι λέω, 9. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ έχουμε η εικόνα του Προέδρου. Είναι ένα κομμάτι της ισχύως του αξιώματος, κακά τα ψέματα. Οπότε η υγεία των Προέδρων και στην Ελλάδα και γενικότερα στην πολιτική δεν αντιμετωπίζεται ως μια ιδιωτική υπόθεση με τον παραδοσιακό τρόπο να λέμε δεν μας ενδιαφέρει αν χέρι, αν θυμάστε. Θυμάστε το δικό μας το Χέρφιλτ. Ανδρέας Παπανδρέου, όχι, είναι ικανός να κυβερνήσει, όχι, δεν είναι. Αυτά τα λέω και τα παρακολουθούν, καταλαβαίνουν μάλλον τι λέω, οι παλαιότεροι, ίσως οι νεότεροι, δεν τα έχετε ζήσει. Ναι, προφανώς είναι κομμάτι της ισχύως του αξιώματος και μάλλον το να λέω ότι παρακολουθείτε από 22 γιατρούς και μάλιστα χέρι άκρας υγείας, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα, έτσι. Ούτε λίγο τσιμπημένη χοληστερίνη, τίποτα τρασαμινάσεις, όλα είναι υπέροχα. Χέρι άκρας υγείας και είναι μόλις, όχι μόλις, είναι 80. 82 είναι ο Biden. 2 χρόνια διαφορά, δείτε λίγο την εικόνα του ενός και του άλλου.

Από πάρτι σε πάρτι, δεν σας το έλεγα. Λοιπόν, το πιο καλοκαιρινό πάρτι όμως της πόλης είναι ένα. Και έρχεται και η Athens, έρχεται από την Athens Voice και ελπίζουμε να είστε εκεί. Πότε? Την 5η, 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Καλά, να καθίσουμε και λίγο παραπάνω, δεν θα μας πει κανένα τίποτα. Σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Θα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση, θα έχουμε μουσική, θα χορέψουμε και φυσικά θα έχουμε και ένα μεγάλο, τεράστιο διαγωνισμό με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ. Τα δώρα τώρα τι περιλαμβάνουν? 2 τρίμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Portohelli, με πρωινό παρακαλώ και γεύμα παρακαλώ, όλα αυτά συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hayat στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Αλλά έχουμε και 2 δώρα επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει γύρω στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή συμπληρώνετε τη φόρμα που θα βρείτε στο athensvoice.gr. Μπαίνετε τώρα athensvoice.gr, βρίσκετε τη φόρμα συμμετοχής, τη συμπληρώνετε και μπορείτε να διεκδικήσετε εσείς αυτά τα υπέροχα δώρα που μόλις περιέγραψα. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια φυσικά της Πρωτέργεια.

Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρωινό που σερβίρεται ως τις 10. Ό,τι σερβίραμε, σερβίραμε, παιδιά. Τελευταίο κουδουνάκι πριν από 5 λεπτά. Τώρα θα πρέπει να αποχωρήσω, διότι έρχεται ο Γιάννης Νένες. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η επιστήμη Μινά ήταν κοντά σας στο πρωινό, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10. Θα είμαι και την άλλη Δευτέρα. Μεσολαβεί ένα Σαββατοκύριακο. Σήμερα θα είναι λίγο βροχερή ημέρα. Θα ισιώσει κάπως ο καιρός το Σάββατο. Ακόμα καλύτερα την Κυριακή. Να περάσετε υπέροχα όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε με τους αγαπημένους σας. Ραντεβού τη Δευτέρα εδώ στις 8 και ελπίζω να μην λείπει κανείς. Γεια σας.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Αντιφατικές δηλώσεις για τη Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν γίνονται τις τελευταίες ώρες με την Αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη η συμφωνία με την έγκριση της ενότητας Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του Αντιπροέδρου J.D. Vance. Παράλληλα, έχει ανακοινώσει την απόφασή του να ακυρώσει τις προγραμματισμένες χθεσινοβραδινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Καραμαλή και Σαμαρά για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι που είχε θέσει η Άγκυρα από το 1995. Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης, πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα, έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια κωματώδους κατάστασης. Καιρός, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν σήμερα στην Αττική και τοπικές βροχές αργότερα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλή να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
3: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
4: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορα Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, πλατεία νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Girl.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Καλή σας μέρα, 8 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Παρασκευής, από το κέντρο της πόλης, ο Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και στο μικρόφωνο από τώρα και μέχρι τις 12, ο Γιάννης Νένες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Μπροστά μας είναι ένα Σαββατοκύριακο, μπροστά μας είναι και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας που θα έχουμε σήμερα, με βροχές όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Εντάξει, να δροσίσει λίγο το χώμα, να πάρουμε και εμείς μια ανάσα, και από Κυριακή ξανά φουλ καλοκαίρι. Φουλ Μουντιάλ επίσης από χτες, καινούριο κόλλημα για αυτό το καλοκαίρι. Χθες ξεκίνησε με τον εναρκτήριο αγώνα στην πόλη του Μεξικού και οι οικοδεσπότες έκαναν ιδανικό ξεκίνημα. Νίκησαν τη Νότια Αφρική, εγώ ήμουνα με τη Νότια Αφρική. 2-0. Λίγο αργότερα η Νότια Κορέα πέτυχε την πρώτη ανατροπή της διοργάνωσης και επικράτησε επί της Τσεχίας με 2-1, παρότι είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Η πρεμιέρα δεν συζητήθηκε μόνο για το ποδόσφαιρο, είχε και αυτό το show και το θέαμα, τέλος πάντων. Στον αγώνα Μεξικού Νότιας Αφρικής ο διαιτητής έδειξε 3 κόκκινες κάρτες και αυτό θεωρείται αριθμός ρεκόρ για ένα αρκτήριο παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου. Για να καταλάβετε το μέγεθος, στο Μουντιάλ του 2022 είχαν δοθεί συνολικά μόλις 4 κόκκινες κάρτες σε ολόκληρη τη διοργάνωση. Παράλληλα υπήρξε και ένα μαναφούκι με την εμφάνιση της IT, αλλά αυτά σε λίγο.

Θα ήθελα σήμερα που λες Δημήτρη να βρέχει, να είναι συννεφιασμένος ο ουρανός σε όλη τη χώρα, ίσως και να φυσάει λίγο, και να ετοιμάσουμε μία playlist έτσι για βροχερή μέρα και να την αφήσουμε να παίζει και να έχουμε και ανοιχτό το μικρόφωνο σε όλο το δίωρο και να λέμε διάφορες μπούρδες ας πούμε και να ακούς τσίκι τσίκι τη βροχή και τα κομματάκια. Αλλά όχι, μας προέκυψε καλοκαίρι και μουντιάλ, παιδιά. Μουντιάλ λοιπόν, άκου τι έγινε με την Αϊτή. Αναγκάστηκε από τη FIFA να αλλάξει τις εμφανίσεις της ομάδας της μόλις λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα με τη Σκωτία, γιατί η FIFA έκρινε ότι πάνω στις φανέλες της ομάδας της Αϊτής υπήρχε μια ιστορική απεικόνιση από τη μάχη του Βερτιέρ του 1803, τη μάχη που οδήγησε στην ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία. Οι Αϊτινοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για κομμάτι της εθνικής τους ιστορίας και όχι για πολιτικό μήνυμα. Η FIFA όμως θεώρησε ότι η εικόνα μιας επανάστασης και μιας πολεμικής σύγκρουσης παραβιάζει τους κανονισμούς περί πολιτικής ουδετερότητας και ζήτησε να αφαιρεθεί από τις εμφανίσεις. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είχαν πρόβλημα οι Σκοτσέζοι, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ υπέρ των αγώνων ανεξαρτησίας γενικότερα. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ τους διοργανωτές και όχι μόνο φαντάζομαι είναι η ζέστη. Σε αρκετές πόλεις που φιλοξενούν αγώνες αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Χτες είδαμε, κάνανε και τρίλεπτα διαλύματα για να ηρεμούν λίγο, να πέφτουν οι σφιγμοί στους παίκτες. Οι παίκτες της Αγγλίας που προετοιμάζονται στο Μαϊάμι, λέει, εκεί βράζει ο τόπος, είναι, λέει, ζέστη τόσο έντονη που με το που βγαίνουν στο γήπεδο νιώθουν κυριολεκτικά να τους χτυπάει στο πρόσωπο. Γιατί και η υγρασία. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά που δίνουν τους πρώτους τους αγώνες. Ο Καναδάς με Βοσνία Ερζεγοβίνη, εννοείται είμαστε με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, και οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη, εντελώς Παραγουάη υποστηρίζουμε.

Ο Αλέξης εδώ μου έστειλε μήνυμα. Ο Κροατής είναι ο Αλέξης, ώστε θα μιλήσουμε για μπάλα σήμερα. Και το απάντησα με emoticon βάφο νύχια. Τελείωσε η μπάλα. Θα επιστρέψουμε στον πολιτισμό, Αλέξη, μην ανησυχείς. Το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο ο άνθρωπος», το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 του χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Βρετανός ηθοποιός, τι έχουμε, το Βρετανό ηθοποιό και θρύλο των Monty Python, τον John Cleese, ο οποίος θα είναι μαζί μας για μια ειδική προβολή του The Holy Grail, το ιστορικό φιλμ «Υπότες της Ελεηνής Τραπέζης», μια από τις πιο αστείες κομμωδίες στην ιστορία του κινηματογράφου, και μετά την προβολή θα υπάρξει και ζωντανή συζήτηση με το κοινό. Επίσης έχουμε στον Νόστος φέτος σκηνική ανάγνωση του εχθρού του λαού με ένα διεθνές cast ανάμεσα στους οποίους για πρώτη φορά σε ζωντανή παράσταση στην Ελλάδα ο αγαπημένος όλων μας Willem Dafoe, αλλά και ο πολύ δημοφιλής Jason Isaacs, γνωστός για τους ρόλους του σε Harry Potter και The White Lotus. Έχουμε και την Ία Βαρντάλος, η οποία θα μοιραστεί μαζί μας τα μυστικά για τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής ενός παραστατικού έργου και βέβαια μεγάλες πρεμιέρες της εθνικής λυρικής σκηνής. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. Αλλά επειδή, Αλέξη, εκτός από τον πολιτισμό υπάρχει και το πάρτι, έχουμε κάτι που θα τρέξει στην Κυψέλη, η οποία μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5, αυτό το Σάββατο, αύριο 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, στο Cultivos Coffee. Σας περιμένουμε, είναι στην οδό Ζακύνθου 4 στην Κυψέλη, με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ, η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μπείτε τώρα στο voice1025.gr και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 στο Cultivos Coffee Ζακύνθου 4 στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και την ενέργεια της Πρωτέρια. Γιατί κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς καφέ, θέλουν παρέα, θέλουν μουσική, θέλουν ραδιόφωνο που βγαίνει στο δρόμο με δώρα και εκπλήξεις.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
2: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακίνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
1: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέργεια.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ. Είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

απειλητικός αλλά και ερωτικός. Chris Isaac, παιδιά, έφτασε η μέρα που θα τον δούμε στη σκηνή του Λυκαβητού. Μοναδικό live, είναι πολύ καλός live ο Chris Isaac, γυαλίζει ολόκληρος. Μεγάλες επιτυχίες, τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, που δημιουργούν, που φέρνουν αναμνήσεις στο μυαλό, ατμόσφαιρα που μόνο εκείνος μπορεί να δημιουργήσει. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου με την υποστήριξη του Release Athens Festival. Και επίσης έχουμε τους Pet Shop Boys, 4 χρόνια μετά το θρίαμβο του 2022, ο Neil Tennant και ο Chris Lowe ξανά σε μεγάλη φόρμα επιστρέφουν με μια ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή από εκείνη του 2022, έτοιμοι να μας χαρίσουν ξανά μία από τις πιο αξέχαστες βραδιές του φετινού καλοκαιριού, 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Μαζί τους θα είναι ο πρωτοποριακός Σλοβένος παραγωγός, ο Grammatic, τον ακούμε συχνά εδώ στον Voice, και η Saint Etienne βέβαια.

Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή θα τρέχει ένα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον event με εξαιρετικό τίτλο Books and Beer στο πεδίο του Άρεως, στην πλατεία Πρωτομαγιάς, από τις 5 σήμερα μέχρι τις 11. Είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Και αύριο το Σάββατο στις 9 το βράδυ οι εκδόσεις Μικρός Σύρος που θα βρίσκονται εκεί έχουν κοινή παρουσίαση δύο νέων κυκλοφοριών τους. Ο Μη Δέλτα, σεναριογράφος ενός πολύ εμπνευσμένου και ωραίου graphic novel, εμπνευσμένο από το ομώνυμο τραγούδι του Λέξ Πολυκατοικίες, θα μιλήσει για το graphic novel των Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου, συγγνώμη, και του Κωνσταντίνου Σκλαβενίτη. Ο Ηλίας και ο Κωνσταντίνος έχουν φτιάξει ένα graphic novel αφιερωμένο στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ο τίτλος είναι «Παύλος Σιδηρόπουλος εν κατακλείδη». Και τα νάπαλιν τώρα. Ο Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου, σεναριογράφος του κόμιξ για τον Σιδηρόπουλο, θα μιλήσει για τις πολυκατοικίες των Μη Δέλτα και Δημήτρη Κρίς Αγκαράη. Δύο ενδιαφέρουσες δουλειές. Πηγαίνετε να ακούσετε τα παιδιά που τις δημιούργησαν να μιλούν για αυτές και βέβαια να δείτε και όλες τις άλλες εκδόσεις που θα παίζουν στο event.

4 λεπτά πριν από τις 11, Voice 102,5, Γιάννης Νένε στο μικρόφωνο και στη μουσική 10 με 12 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Σε λίγο έρχεται Παναγιώτης Μπρίμπος για Δελτίο Ειδήσεων. Σας θυμίζουμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε την επιστροφή του Αλμοδόβαρ στο παλιό καλό σινεμά που ξέρει να κάνει, την ταινία «Τη φέρνει το Σινόμπο», τίτλος της ταινίας «Πικρές γιορτές». Έχουν γραφτεί εξαιρετικά σχόλια για την ταινία, ότι είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, εικαστικά αλάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη και για συζήτηση μετά. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο κινηματογράφος. Στην υπόθεση, δύο σκηνοθέτες, μια γυναίκα και ένας άντρας, μπλέκουν τις ιστορίες τους. Παρακολουθούμε παράλληλα δύο ιστορίες, οι οποίες κάποια στιγμή μπλέκουν με έναν υπέροχο τρόπο κινηματογραφικό σενάριο εννοώ. Και επίσης, εδώ και χρόνια είναι η πιο αλμοδοβαρική ταινία, τώρα που ο Πέντρο επέστρεψε στην γλώσσα που ξέρει να γράφει τα καλά σενάρια στα ισπανικά του. Κυκλοφορεί τώρα στα σινεμά από το Σινόμπο.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με την Αμερικανική πλευρά να παρουσιάζει το ζήτημα σχεδόν τελειωμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών, λέγοντας μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπρόεδρου J.D. Vance. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη. Φωτιά εκδηλώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στα κρατήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Λέσβου. Νέα σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών σημειώθηκε στις 10 και 17 το πρωί στο Προκόπιε Βία, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτολιβαδική έκταση στην πλάκα Λαβριωτικής στην Αττική. Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η πρωτότοκη κόρη του βασιλιά της Ταϊλάνδης, πριγκίπισσα Μπατζρακιτιάμπα, έπειτα από σχεδόν 4 χρόνια σε κομματώδη κατάσταση. Για την πρεμιέρα του Μουντιάλ είχαμε Μεξικό Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα Τσεχία 2-1. Απόψε στις 10 Καναδάς Βοσνία Ριζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Καιρός, λίγες νεφώσεις αρχικά, αυξημένες αργότερα και τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-505-1025 και βέβαια live24.gr και voice102.gr. Μας γράφει η Pat, κάποια φίλη στην Αμερική θέλοντας να πει σε κάποιον ότι είναι Vlax, τον είπε απλά unintelligent, είναι η πιο ευγενική προσβολή, λέει, που έχω ακούσει ever. Είναι σαν να λέμε σε κάποιον, όχι αγάπη μου, δεν είσαι ηλίθιος, ανεφυής είσαι. Έχουμε και το ανεγκέφαλος εδώ στην Ελλάδα, αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο, οι Ιταλοί χρησιμοποιούν το ignorante, που είναι σαν να λέμε στα ελληνικά ο αχάμπαρος. Γενικά υπάρχουν ωραίες προσβολές, αλλά δεν θέλουμε και να τις λέμε πολύ συχνά, θέλω να πω στον αέρα εδώ, γιατί μας οδηγούν σε κακές σκέψεις. Εδώ θέλουμε, είμαστε λίγο χίπηδες, θέλουμε αγάπη και να αγκαλιάζουμε τα δέντρα και να μιλάμε στα φυτά. Λοιπόν, καλοκαίρι. Το καλοκαίρι έφτασε κανονικά. Ο Voice 102,5 σε συνεργασία με την ANEC Lines σας προσφέρει την εταιρεία να την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, ταντάν, στην Κρήτη. Μείνετε συντονισμένοι και δηλώστε συμμετοχή στον μεγαλύτερο καλοκαιρινό διαγωνισμό και κερδίστε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια με καμπίνα και γιοταχή για δύο άτομα με επιστροφή για την υπέροχη Κρήτη, είτε για Ηράκλειο είτε για Χανιά, ανάλογα με την επιλογή του κάθε νικητή. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι στον Voice 102,5 και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής στο site μας, δηλαδή στο voice1025.gr. Η ANEC Lines χρόνια, σχεδόν 60 χρόνια, μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και στο νέο See More App, See όπως θάλασσα. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της.
1: Chiudi gli occhi, vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

Τι ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έκαναν τα αδέρφια Μοντεφιόρι όταν πήραν το Πάτα Πάτα, ένα κλασικό παλιό παραδοσιακό και φάτο τραγούδι της Νότιας Αφρικής, όταν το πήραν για να το διασκευάσουν? Το έχουν πει οι πάντες αυτό, από την Μίριαμ Μακίμπα μέχρι τους Pink Martini, αλλά οι Μοντεφιόρι Cocktail τους έδωσαν ένα δικό τους χρώμα. Τι ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έκαναν? Πρόσθεσαν παγάκια στον ήχο, τον ήχο από τα παγάκια στο ποτήρι, και αμέσως το κομμάτι απογειώθηκε και σε κάποια σημεία και με λίγες φωνές πλήθους. Και μια και είμαστε Νότια Αφρική, πάμε λίγο στον Elon Musk. Από εκεί ξεκίνησε αυτό το λουλούδι. Σήμερα, αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις, μπορεί να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία με περιουσία που ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Αφορμή είναι η πολυαναμενόμενη είσοδος της SpaceX στο χρηματιστήριο σήμερα, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή που έχει γίνει ποτέ. Η SpaceX δεν είναι πλέον απλώς μια εταιρεία πυράβλων. Μέσω του

Πολλούς αυτό ίσως σημαίνει μεγάλα κέρδη, υπάρχει όμως και ο κίνδυνος της υπερβολικής αισιοδοξίας, φούσκα. Η ιστορία των αγορών έχει δείξει πολλές φορές ότι όταν μια εταιρεία θεωρείται ανίκητη, οι προσδοκίες μπορεί να ξεπεράσουν την πραγματικότητα. Πέρα από τα χρήματα, η ιστορία έχει και μια συμβολική διάσταση. Ποτέ άλλοτε ένας ιδιώτης δεν είχε συγκεντρώσει τόσο μεγάλη επιρροή σε τομείς που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στα κράτη, όπως το διάστημα, οι δορυφορικές επικοινωνίες και οι κρίσιμες τεχνολογικές υποδομές. Αυτό ίσως είναι και το πραγματικά ιστορικό στοιχείο της υπόθεσης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Πρωτέργεια.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Θεέ, ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα Πρωτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Baltus στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Ήμασταν στον Elon Musk, ή μάλλον να πούμε για το πάρτι μας πριν, για τον Elon, πριν πούμε για Elon Musk. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται από την Athens Voice και σε καλεί να είσαι εκεί 5η 18 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, χορός, καλοκαιρινή διάθεση στο κέντρο της πόλης και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ που σας περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διακοπές για 2 άτομα στο Nikki Beach Porto Heli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μια διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δωροεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Done. Για συμμετοχή συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε στο athensvoice.gr Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Protergia. 1, 2, 1.

Λέγαμε λοιπόν για τον Elon Musk, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να γίνεται, ή αν όχι σε λίγη ώρα, ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος άνθρωπος στον πλανήτη. Πολλοί βλέπουν σε αυτόν όχι απλώς έναν επιχειρηματία, λίγο κεντρικό ας πούμε, αλλά βλέπουν μια προσωπικότητα που εμπνέει σχεδόν τυφλή εμπιστοσύνη, και πολλοί επενδύουν στις εταιρείες του επειδή πιστεύουν στον ίδιο και, και στα οικονομικά του αποτελέσματα, και βλέπουν να έχουν και απόδοση αυτή η εμπιστοσύνη. Δηλαδή μέχρι σήμερα όσοι εμπιστεύτηκαν την Tesla και τη SpaceX ή τη SpaceX έχουν συνήθως ανταμυφθεί. Αλλά ο Μάσκ είναι και μια πολύ ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη φιγούρα, πέρα από αυτά που κάνει, τα κοιμιές με τον Τραμπ, τον περίεργο ναζιστικό χαιρετισμό και όλα αυτά. Παρεμβαίνει συχνά στην πολιτική, εκφράζει έντονες απόψεις, έχει αποκτήσει επιρροή που ξεπερνά κατά πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο. Δηλαδή, να πεις ένας απλός κεντρικός εκατομμυριούχος. Έχει αποκτήσει έναν αέρα cult leader, ηγέτη κάποιας παράξενης αίρεσης που θέλει να απικήσει τον Άρη, για παράδειγμα, με δικά του παιδιά, διάφορες τέτοιες τρέλες. Ταυτόχρονα το Starlink της SpaceX έχει γίνει και σημαντικός παράγοντας σε διεθνείς κρίσεις και γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις. Αρχίζει πια ο πλανήτης και έχει leaders τρελούς εκατομμυριούχους. Το κλασικό δείγμα δηλαδή του villain που βλέπουμε στο σινεμά και νομίζουμε ότι δεν συμβαίνουν αυτά στην πραγματικότητα.

Φέτος περάσαμε όλη την άνοιξη και ακόμα το συζητάμε, δηλαδή συζητώντας για αυτή τη μεγάλα, για αυτό το φαινόμενο με το κύμα ζέστης που έκπληξε την Ευρώπη, που πότε άλλοτε θα λέγαμε ότι το Λονδίνο θα είχε Μάιο 35 βαθμούς και το Παρίσι θα πλησίαζε τους 40 και θα λέγαμε ότι ναι, αυτό είναι φυσιολογικό. Στη Γαλλία, λέει, μέσα στο Μάιο περισσότερες από 350 πόλεις κατέριψαν τα ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας και μέσα σε λίγες μέρες καταγράφηκαν θάνατοι και εκατοντάδες περιστατικά ανθρώπων που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω ζέστης. Στην Ιρλανδία, μια χώρα που συνήθως συνδέεται με βροχές, δροσερό καιρό, λέπρεκονς και όλα αυτά, το θερμόμετρο έφτασε τους 30.5 βαθμούς Κελσίου, σημειώνοντας νέο εθνικό ρεκόρ για το μήνα. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι πάνω από την Ευρώπη σχηματίστηκε ένας τεράστιος θερμικός θόλος, όλο και πιο συχνά εμφανίζεται βέβαια, και ένα σύστημα υψηλών πιέσεων που παγιδεύει τη θερμότητα και επιτρέπει σε καυτές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική να εισχωρούν και να ανεβάζουν τη θερμοκρασία, κάνοντάς μας τηγανιτούς, φουρνιστούς μάλλον, στο φούρνο με πατάτες. 15 βαθμοί πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα είναι το νέο σταθερό ρεκόρ που βλέπουμε πια να συμβαίνει σε περιοχές που δεν ήταν τόσο γνωστές για τις υψηλές τους θερμοκρασίες. Και το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο οι υψηλές θερμοκρασίες. Οι επιστήμονες, λέει, ανησυχούν ιδιαίτερα για τις λεγόμενες τροπικές νύχτες, όταν η θερμοκρασία παραμένει πολύ υψηλή και μετά τη δύση του ηλίου. Αυτό δυσκολεύει τον ύπνο, επιβαρύνει τον οργανισμό, αυξάνει τους κινδύνους για ηλικιωμένους, παιδιά, ανθρώπους με προβλήματα υγείας και βέβαια έχουμε και πιο ξηρά δάση, μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών, πίεση στις καλλιέργειες, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, όλα αυτά που δείχνουν ότι έρχεται ένα εφιαλτικό καλοκαίρι. Η μία λύση βέβαια είναι, αν έχουμε τη φαντασία και την έφεση προς τα εκεί, να το βλέπουμε ότι γινόμαστε λίγο έτσι ένα τροπικό μέρος του κόσμου, να αρχίσουμε να το βλέπουμε. Ό,τι έχουμε δει στις ταινίες ότι συμβαίνει στα τροπικά μέρη του κόσμου, που έχουν ιδρωμένες νύχτες με ωραίες μουσικές, ήρωες που καπνίζουν και λένε διάφορα βαθιστόχαστα, αν το δούμε έτσι μπορεί να το πάρουμε πιο ελαφριά.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα μεσημέρι πια, 5 λεπτά πριν από τις 12 μεσημέρι Παρασκευής, Voice 102,5. Ο Γιάννης Νένες κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τις 12, ένα πρωινό μασαζάκι για να ξεκινάμε καλά τη μέρα μας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο, αλλά θα κλείσουμε με ένα κομμάτι το οποίο θεωρείται και συλλεκτικό κομμάτι για αυτούς που κυνηγούν τέτοιου είδους βινίλια. Το 1966 ή 67 ο Μίμης Πλέσας είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ χαμένο πια, σπάνιο, που λεγόταν Greece Goes Modern. Είχε κυκλοφορήσει στο εξωτερικό, αλλά έπεσε πάνω στη Χούντα, η οποία θεώρησε ότι δεν είναι δυνατόν ένας τέτοιος δίσκος να υπάρχει στην Ελλάδα και να πουλιέται, γιατί ο Μίμης Πλέσας είχε πάρει γνωστά παραδοσιακά ελληνικά κομμάτια και τα είχε εκμοντερνοποιήσει, τα είχε κάνει shake, να το πούμε έτσι, ή του είχε δώσει μια swing jazz διάθεση. Αυτό ενόχλησε τους δικτάτορες, το απαγόρευσαν, έκτοτε το άλμπουμ παρέμεινε στα ράφια, ποιος ξέρει που βρίσκεται, αλλά υπάρχει στα διάφορα YouTube κλπ. Αναζητήστε το Greece Goes Modern, έτσι κλείνουμε. Φρέσκο δροσερό λεμονάκι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Για χαρά, Δευτέρα στις 10 θα είμαστε εδώ. Για χαρά.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει και χθες βράδυ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή του ότι η συμφωνία επικυρώθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, και ανέφερε πως θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπρόεδρου J.D. Vance. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του εφόλη συνέντευξη στον Αντένα. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους νέους ως 24 ετών, υποσχέθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση με νέους στα λιπάσματα Τραπετσόνας. 24 ώρες απεργία σήμερα των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασύλου καταγγέλνουν υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 στην πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Απόψε στις 10 Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Καιρός, το πάει για βροχή προς το απόγευμα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Είναι η καλύτερη περίοδος για να αλλάξει κάποιος τα ελαστικά του αυτοκίνητου του. Η καλύτερη εποχή είναι όταν πρέπει. Εάν τα ελαστικά πρέπει να αλλάχθουν για λόγους ασφαλείας, αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Όχι να περιμένουμε τις απόψεις ότι η καλύτερη εποχή για αλλαγή των ελαστικών πρέπει να είναι άνοιξη, το φθινόπωρο ή κάποια άλλη εποχή. Συμφωνούμε ότι τον υπόλοιπο καιρό οι θερμοκρασίες είναι είτε πολύ υψηλές είτε πολύ χαμηλές. Αυτές οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας είναι που προκαλούν και προβλήματα στα ελαστικά. Ειδικά το καλοκαίρι που τα οδοστρώματα έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα ήδη φθαρμένα ελαστικά κινδυνεύουν να λιωθούν ακόμα περισσότερο. Όμως, εάν τα ελαστικά είναι φθαρμένα ή χτυπημένα, τότε δεν πρέπει να περιμένουμε την ιδανική εποχή. Πάμε για αλλαγή άμεσα. Πώς ελέγχουμε τα ελάστικα του αυτοκίνητου μας? Ο έλεγχος των ελαστικών είναι απαραίτητο να γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και πριν από μεγάλα ταξίδια οπωσδήποτε ή μετά από οδήγηση υπό άσχημες καιρικές συνθήκες. Ένας βασικός έλεγχος των ελαστικών περιλαμβάνει έλεγχο της πίεσης του αέρατου, έλεγχο του πέλματος των ελαστικών για φθορές, εξογκώματα ή τυχόν τρύπες και έλεγχο των ελαστικών για ξένα σώματα, πέτρες, καρφιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
0: Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
6: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακίνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια. Voice 102,5.

0: Drop dead. Καλημέρα σε όλες και όλες που μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρούγκου
1: και τον Θάνο Ψηλίδη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Πολύ ωραία καλημέρα, γεμάτη Παρασκευή.
0: Τι σας έχουμε εδώ πέρα, χιλιάδες νέα σήμερα.
1: Χιλιάδες, δεν σας τα πούμε βέβαια και τα χιλιάδες, δεν προλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, είναι πολλά τα χιλιάδες, μέρα είναι εκατοντάδες απλά.
1: Ούτε τα εκατοντάδες θα προλάβουμε, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Χθες ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Νίκησε και το Μεξικό.
0: Νίκησε το Μεξικό την South Africa με 2-0. Και σήμερα έπαιξε και η South Korea με την Τσεχία, η οποία κέρδισε η South Korea. Και στη συνέχεια έχουμε να δούμε match Καναδά με Βοσνία.
1: Σε άλλα νέα, η Ολίβια Ροντρίγκο που μόλις ακούσαμε με το Drop Dead έβγαλε το δίσκο της χθες 9 η ώρα για αυτούς, 7 η ώρα το πρωί για μας. Εγώ που είμαι μια κρυφή της φαν.
0: Είσαι πολύ τολμηρή.
1: Τον άκουσα το δίσκο το πρωί κάνοντας το πρωινό μου μπανάκι.
0: Και όχι μόνο αυτό, είχε βάλει και ξυπνητήρι να ξυπνήσει για να τον ακούσει κατευθείαν.
1: Εντάξει, με έχεις εδώ πέρα, μη κάνει ρεζίλι. Ο δίσκος λέγεται You seem pretty sad for a girl so in love.
0: Oh.
1: Χαμός, θα σας πω λεπτομέρειες για όλο αυτό. Μαζί με όλα τα άλλα που έχουμε να πούμε και φυσικά με καταπληκτική μουσική.

0: Να σας πω την αλήθεια, παιδιά, σήμερα δεν κρατιέμαι να κάνω τη σημερινή καταγγελία της ημέρας νωρίς-νωρίς σε αυτή την εκπομπή.
1: Ακούμε, για να
0: γιατί έχω έρθει φρέσκια-φρέσκια, την έχω φέρει. Είμαι λιγάκι έξαλλη, γιατί πήγα να βγάλω την καινούργια ταυτότητα. Και με όλο το σεβασμό σου.
1: Εγώ γελάω, συγγνώμη, εγώ γελάω γιατί το έχω ακούσει ήδη 20
0: ναι,
1: φορές.
0: Πριν από εδώ έγινα έξαλλη να τα πω μία για να καταλάβουν τα παιδιά σε τι ένταση είμαι, και τώρα να σας τα μεταφέρω λίγο πιο ψύχρεμα για να καταλάβετε και τι θέλω να πω. Λοιπόν, πήγα να βγάλω νέα ταυτότητα. Και με όλο το σεβασμό στη δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα που εργάζονται, με βγάλαν φωτογραφία επειδή δεν είχα φέρει δικιά μου και δεν μου δώσαν, παιδιά, μια δεύτερη ευκαιρία. Και με βγάλαν, την περάσανε στο σύστημα, την εκτυπώσανε, μου τη δείξανε. Και όταν μου τη δείχνουν, είμαι σε φάση, τι φωτογραφία είναι αυτή, πώς είμαι έτσι. Και μου λέει, έλα μωρέ, φωτογραφία ταυτότητας είναι.
1: Μα καλά σου είπε, είναι μια φωτογραφία ταυτότητας, τι θέλω να σου πει.
0: Είμαι σαν γκόλουμ. Σαν ανθρωπόμορφο γκόλουμ.
1: Πραγματικά.
0: Το κεφάλι μου είναι σαν καρπούζι, παιδιά.
1: Δεν πειράζει. Μια φωτογραφία ταυτότητας είναι που θα τη δείχνεις είτε μόνο στο αεροδρόμιο, είτε για κάποιο λόγο, άμα χρειάζεται να τη δείξεις πουθενά.
0: Παιδιά, τι λέει, αν το έχετε πάθει κι εσείς, στείλτε μου, σας παρακαλώ, μήνυμα, γιατί ξέρω ότι είστε πολλοί. Σας έχω δει και στο TikTok. Μας έχουν δικάσει με αυτές τις φωτογραφίες που μας βγάζουν εκεί. Και σε παραπλανούν, γιατί έχουν μια καμερά ρανά. Και την βλέπεις εκεί την κάμερα και λες, τώρα θα βγάλω τη φωτογραφία της ζωής μου. Τώρα, εδώ θα κάνω την τύχη μου. Και τελικά. Τελικά σε βγάζουν, τη βλέπεις και λες, τώρα πώς γυρνάει πίσω αυτό. Όλη μου τη ζωή θα με ακολουθεί αυτή η ταυτότητα.
1: Ναι, αλλά έχεις τη δυνατότητα να πας και δική σου φωτογραφία. Γιατί δεν πήγες μια δική σου να τελειώνεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, στηρίχτηκα στους ανθρώπους.
1: Όχι, δεν στηρίχτηκα στους ανθρώπους. Είπες ότι δεν θέλω να ασχοληθώ και λέω, δεν πειράζει. Ό,τι γίνει εκείνη
0: θέλω
1: την ώρα.
0: Θέλω να ασχοληθώ, παιδιά, πώς γυρνάω το χρόνο πίσω.

0: Ένα από τα αγαπημένα μας παιχνίδια εδώ με το Θάνο που παίζουμε ανάμεσα στο να σου
1: πει. Δεν είναι ακριβώς και παιχνίδι, αλλά ναι.
0: Είναι να προσπαθεί ο Θάνος να μαντέψει ποιος γιορτάζει κάθε μέρα. Πιστεύετε ότι θα το κερδίσει ποτέ?
1: Απλά αυτό γίνεται off. Δεν είμαστε στον αέρα του.
0: Off the record.
1: Και μετά απλά η Λαμπρίνα τα λέει.
0: Οπότε, Θάνο, θες να κάνεις μαντεψιά ή να τα ευχηθώ κατευθείαν?
1: Ευχήστε, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε.
0: Λοιπόν, με πολύ χαρά θέλουμε να ευχηθούμε όλα μας τα χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Τον Ονούφρι και την Ονουφρία.
1: Χρόνια πολλά και στους τρεις σας.
0: Και στους τρεις. Εμείς είμαστε εδώ για σας, παιδιά, που μπορεί να σας έχουν ξεχάσει πάρα πολύ, γιατί σήμερα 12 Ιουνίου είναι η γιορτή σας. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις γενέθλια σήμερα.
1: 12 έκτου, παιδιά. Όποιος έχει γενέθλια, χρόνια σας πολλά, να τα καταστήσετε.
0: Είσαι πολύ τυχερός, γιατί έχεις γενέθλια Παρασκευή και σήμερα μπορείς να το γιορτάσεις άνετα με τους φίλους σου. Εκτός αν είσαι από αυτούς, σαν εμάς, που κουραζόμαστε τις Παρασκευές και προτιμάμε το έξω Παρασκευή.
1: Ναι, αλλά η Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα για να έχεις γενέθλια, πραγματικά. Γιατί είναι ολόκληρη μέρα και το βράδυ μπορείς να γιορτάσεις και την επόμενη δεν έχεις για να ξυπνήσεις συνήθως.
0: Ακριβώς, και σου λένε και όλοι χρόνια πολλά, γιατί έτσι έχεις πολύ κόσμο. Πας στη δουλειά και τέτοια. Είναι ωραία να πηγαίνεις στη δουλειά και να έχεις
1: γλυκά όμως.
0: Ναι. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό με τα γλυκά λιγάκι. Φέρνουμε ή δεν φέρνουμε γλυκά?
1: Προφανώς και φέρνουμε. Είναι αγένεια να μην φέρνεις.
0: Είναι αγένεια όντως να μην φέρνεις, αλλά τι επιλογή κάνεις? Όντως και εγώ σε αυτό ψηφίζω. Αλλά τι επιλογή κάνεις στα γλυκά? Τι κάνεις για να αρέσει σε όλους? Ή μήπως φέρνεις αλμυρά?
1: Δεν έχει να λέει. Μπορείς να φέρεις και αλμυρά και γλυκά ή ό,τι θέλεις. Το θέμα είναι να κάνεις έτσι την κίνηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια γλυκά κλειδί που άμα τα πάρεις αγαπάνε όλοι μετά.
1: Οκ, θα το συζητήσουμε μετά αυτό.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες κάτι με νησιώτικο αέρα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Πειραιά. Γιατί από σήμερα Παρασκευή 12 έως αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στο City Garden πραγματοποιείται το φεστιβάλ Καπετάνισσα 2026. Ένα τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Κρήτη, και αν είσαι από τους φαν της λύρας, του λαούτου, του μαντολίνο, του χορού, το φεστιβάλ αυτό είναι ακριβώς ό,τι έψαχνες για το καλοκαίρι στην πόλη. Και αν θες κάτι πιο σινεφίλ για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε στην ταράτσα του Ωνάση, όπου προβάλλεται το Tilda Swinton Ongoing. Στο πλαίσιο του Onassis Ready, μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά αφιερωμένη στην εμβληματική ηθοποιό, με προβολή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό και θέα στην πόλη. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και χωρίς αναμονή, αφού μπορείς να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, Powered by Free Now by Lyft.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 102,5.

0: Και ήρθε η στιγμή και για ένα throwback, μια αναδρομή στο παρελθόν που έχουμε καιρό να κάνουμε, και για ένα δίλημα ταυτόχρονα. Θυμάσαι, Θάνο, πότε πριν πιο διάστημα είχε βγει αυτή η μεγάλη τάση με το frozen yogurt, το παγωμένο γιαούρτι?
1: Κάθε γωνία, κάθε πλατεία είχε και ένα frozen yogurt τότε. Το θυμάσαι, παντού
0: είχε γίνει χαμός, ήταν και πανάκριβο, ίσως να είναι και ακόμη. Και ήταν ουσιαστικά...
1: Έχει φύγει όμως το τρέν τώρα.
0: Δεν έχει φύγει ακριβώς, γιατί αυτή η αύξηση που παρατηρήθηκε έχει μείνει λίγο σταθερή. Είναι κάτι το οποίο υπάρχουν ακόμη κάποιοι φανατικοί καταναλωτές του frozen yogurt.
1: Okay, μάλλον δεν τους ξέρω εγώ.
0: Και είναι ένα δίλημα το οποίο σας θέτουμε και θέλουμε πολύ να μας στείλετε τις απαντήσεις σας, τι προτιμάτε από τα δύο, αν και μπορούμε να μαντέψουμε. Έχουμε live chat.
1: Περίμενε, το δίλημα είναι frozen yogurt ή τι?
0: Παγωτό φυσικά.
1: Παγωτάκι.
0: Παγωτάκι. Και έχουμε Viber 698-505-1025. Μπορείτε να μας στείλετε στο site voice1025.gr και στο live24.gr τη δική σας επιλογή. Μπορούμε να πούμε για το frozen yogurt ότι είναι η υγιεινή προτιτήθατε επιλογή του φαγητού, αλλά με αφορμή ενός άρθρου της New York Times διαβάζουμε ότι στην πραγματικότητα και αυτό ένα σκάμ είναι. Γιατί όλα αυτά που βάζεις πάνω στο frozen yogurt μας κάνει στην πραγματικότητα να το κάνει πιο ανθυγινό από το πολύ αγαπημένο μας παγωτό.
1: Προφανώς, εσύ άμα το τυγκάρεις στα σοκολατάκια, στα smarties, στα τρουφάκια, στα σιρόπια, λογικό είναι.
0: Έτσι ακριβώς γίνεται. Είναι καλοκαιρινό βέβαια.
1: Είναι σούπερ καλοκαιρινό.
0: Σούπερ καλοκαιρινό.
1: Όπως και το παγωτό.
0: Ακριβώς, και έχουμε να σας προτείνουμε και κάτι ακόμη καλοκαιρινό τώρα.
1: Τα πιο καλοκαιρινά βέβαια, πέρα από τα παγωτά και τα frozen yogurt, είναι τα πάρτι. Γιατί άμα γίνει ένα καλό καλοκαιρινό πάρτι, δεν θες τίποτα άλλο. Μπορείς να τα έχεις όλα εκεί πέρα. Γιατί την 5η, 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Εκεί θα έχουμε μουσική, χορό, καλοκαιρινή διάθεση και έναν μεγάλο διαγωνισμό με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ, Λαμπρινή.
0: Wow.
1: Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τρίμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Porto Heli με πρωινό και γεύμα, συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hayat στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δωρεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπληρώστε τη φόρμα που μπορείτε να βρείτε στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix, ένα μπουκάλι απεριόριστες δυνατότητες.

0: Κάναμε εδώ πέρα ένα μικρό throwback που είχε να κάνει με τα παιδικά μας χρόνια και βρήκαμε κιόλας πολλές έρευνες από ψυχολόγους οι οποίες λένε ότι οι οικογενειακές διακοπές που πηγαίναμε, όσοι πηγαίναμε δηλαδή, στις ηλικίες μεταξύ 5 και 10 ετών είναι συνήθως τα πιο έτσι πιο ζωηρές και έντονες αναμνήσεις που έχουμε για όλη μας τη ζωή όμως.
1: Πραγματικά.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο. Είναι, εντυπώνονται όντως στο μυαλό αυτές οι αναμνήσεις. Οπότε, εγώ έχω αναρωτηθεί πολλές φορές γιατί οι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους σε κάποια ταξίδια μεγάλα. Και λένε, κάποιοι είναι υπέρ του να τα παίρνουν μαζί τους, κάποιοι λένε δεν θυμούνται τίποτα. Όμως.
0: Μπορεί να μην έχουν που να τα αφήσουν.
1: Ναι, είναι και αυτό μια λύση. Αλλά πολλές φορές θέλεις, ρε παιδί μου, να περάσεις κάπως καλά, ας πούμε. Και εντάξει, μπορεί να μην θέλεις, ας πούμε, να έχεις ένα παιδί μαζί σου, ακόμη και αν αυτό είναι το παιδί σου.
0: Μπορεί να θες να ξεσκάσεις εσύ, έτσι το λες.
1: Όντως είναι οι πιο γλυκές διακοπές εκείνες. Βέβαια, εγώ να πω εδώ ένα fun fact. Ότι εγώ θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα από τις διακοπές που με πήγαιναν οι γονείς μου. Και οι γονείς μου πληγώνονται αρκετά που τους λέω: πάω, μαμά, μπαμπά, θα πάω για πρώτη φορά στην Πάρο με τις φίλες μου. Και μου λένε οι γονείς μου: έχεις πάει δύο φορές στην Πάρο, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ήσουν μικρούλα, φαντάζομαι.
1: Αυτό όμως που θυμάμαι χαρακτηριστικά και αυτό που λέει και η έρευνα εδώ είναι ότι ουσιαστικά οι άνθρωποι δεν θυμούνται τις λεπτομέρειες του ταξιδιού. Όντως αντεπώνονται μέσα τους, αλλά θυμούνται πώς αισθανόντουσαν. Και εγώ αυτό που θυμάμαι, και να πω ευχαριστώ δημόσια στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, είναι τις πισίνες που είχα γκανιάσει να με πηγαίνουν σε μέρη με πισίνες. Και μπορεί να μην θυμάμαι την Πάρο ή την Άξο ή τη Σκιάδα.
0: Αλλά αυτή την πισίνα δεν την ξεχάσω ποτέ.
1: Θυμάμαι δεκάδες πισίνες τις οποίες έχω βουτήξει με όλη μου την ψυχή και ένιωθα τέτοια ευχαρίστηση. Βέβαια, φαντάζομαι και πραγματικά τους συμπονώ τους γονείς μου που έπρεπε και να πληρώνουν ξενοδοχεία με πισίνες, γιατί για μένα δεν υπήρχε χαρά χωρίς πισίνα, και να ψάχνουν τώρα να βρίσκουν μέρη και να κάθονται στην πισίνα, ενώ οι άνθρωποι θέλανε να δουν αυτό το νησί που επισκεπτόμασταν.
0: Εντάξει, για αυτό το λόγο κάνεις κάτι συνδυαστικό, αφόσον επιλέγεις να πάρεις και το παιδί σου μαζί, να περνάτε όλη τέλεια.
1: Νομίζω ότι κάνεις πολλές παραχωρήσεις για τα παιδιά τους, οπότε να στείλουμε όλα τα respect σε όλους τους γονείς που μας ακούνε εκεί έξω και κάνουν έτσι το κάτι παραπάνω, γιατί τα αγαπάνε τα παιδάκια τους.

0: Λοιπόν, Λαμπρίνη, πριν πάμε για το δελτίο ειδήσεων, έχω μια απορία.
1: Για πες.
0: Αν χτυπήσει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα το σταθερό μέσα στο στούντιο. Ποιος το σηκώνει, εγώ ή εσύ?
1: Εγώ.
0: Γιατί το σηκώνει εσύ?
1: Γιατί έχω μπήκα στο day.gr κάθετος Fiber και έβαλα άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Που σημαίνει day Fiber, 1 Gbps με 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά.
0: Και πού είπες ότι μπαίνεις, γιατί αυτό λίγο έτσι σαν να με ενδιαφέρει τώρα?
1: Σου λέω, βρε παιδί μου, day.gr κάθετος Fiber και δες πως μπορείς να έχεις και εσύ άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
2: Η ώρα στην Αθήνα είναι 1.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Η επίτευξη συμφωνία με το Ιράν έκανε λόγο Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώνοντας τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχε προαναγγείλει και χθες βράδυ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την εκτίμησή του ότι η συμφωνία επικυρώθηκε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, και ανέφερε πως θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη παρουσία του αντιπρόεδρου J.D. Vance. Διαψεύδει ωστόσο η Τεχεράνη, τονίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Την άνοιξη του 2027 οι εκλογές τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή του εφόλη συνέντευξη στον Αντένα. Δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τους νέους ως 24 ετών, υποσχέθηκε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συζήτηση με νέους στα λιπάσματα Τραπετσόνας. 24 ώρες απεργία σήμερα των εργαζομένων στις υπηρεσίες ασύλου, καταγγέλνουν υποστελέχωση και διαρκή υποβάθμιση. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα Τσεχία 2-1 στην πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Απόψε στις 10 Καναδά Βοσνία Ζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Καιρός, το πάει για βροχή προς το απόγευμα, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
3: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
4: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά!
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Release Athens 2026. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και επιστρέψαμε. Είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, με τη Λαμπρινή Τρουγκού
1: και τον Θάνο Ψηλίδη. Και κάτι που έκανα μόλις είναι να δείξω την οθόνη του υπολογιστή μου στον Θάνο, με μια δήλωση που πρόκειται τώρα να σας ανακοινώσω, που έκανε ο Brooklyn Beckham, και να τον κάνω να ξεκαρδιστεί λίγο πριν ξεκινήσουμε.
0: Παρακαλώ, ακούω.
1: Γιατί το παιδί είπε: δεν έχω δουλέψει εδώ και 5 χρόνια.
0: Αυτά είναι ζωάρα.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί η οικογένειά του έχει μια περιουσία η οποία, να σας πω ακριβώς πόσο φτάνει, το 1,18 δισεκατομμύρια λίρες. Ενώ η σύζυγός του είναι όλα αυτά τα σκάνδαλα, είναι η κόρη του Αμερικάνου δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία Nelson Peltz. Νομίζω γνωρίζετε, όποιοι γνωρίζετε από αυτά τα gossip, ξέρετε τι έχει παίξει με αυτή τη φάση. Αυτό είναι μια αφορμή να το συνδέσω με ένα πράγμα που μας δημιουργεί εδώ απόγνωση. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει ισορροπία καμία στο να δουλεύουμε 5 μέρες την εβδομάδα και να καθόμαστε. Να έχουμε χρόνο για τα υπόλοιπα τη άλλη δύο.
0: Γιατί δεν καθόμαστε ούτε και αυτές τις δύο, έτσι.
1: Δεν βγαίνει λογικά. Όχι για να ξεκουραστείς. Δεν βγαίνει καν το να πεις ότι θα κάνω τα πράγματα που έχω αφήσει όλη την εβδομάδα.
0: Ναι, απλά δεν βγαίνει χρονικά και ενεργειακά. Γιατί 2 μέρες που έχεις ουσιαστικά να αράξεις, εισαγωγικά πάντα έτσι, γιατί δεν είναι και άραγμα αυτό, δεν βγαίνει ρε παιδιά να κάνεις αυτά που θέλεις. Δεν βγαίνει ούτε χρόνος ούτε ενέργεια.
1: Δεν βγαίνει τόσο πολύ που εγώ σκέφτομαι ότι θέλω να είμαι σαν τον Brooklyn Beckham και να καταφέρω να πω 5 χρόνια, παιδιά, κάθομαι και κάνω λίγο αυτές τις υποχρεώσεις.
0: Άμα το καταφέρεις, πες και σε εμάς πώς το έκανες, θα το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν νομίζω, αλλά.

0: Συζητούσαμε εδώ πέρα με τη Λαμπρινή πόσο πιο ωραίο είναι να κάνεις πράγματα το καλοκαίρι παρά τον χειμώνα.
1: Με τόπο ένα πράγμα που αξίζει να κάνεις το καλοκαίρι. Για μένα ουσιαστικά αυτό είναι το καλοκαίρι στην Αθήνα. Ορίζεται κατά βάση από τις συναυλίες που θα πάω και όλα είναι σαν σημεία αναφοράς. Δηλαδή λέω ότι τώρα έχουμε αυτό και μετά την επόμενη εβδομάδα μετράμε αντίστροφα για αυτό, ενώ ταυτόχρονα σκάει αυτό.
0: Ναι, γιατί έχεις κάτι να περιμένεις.
1: Είναι φοβερό, είναι σαν η μαγεία του καλοκαιριού, και γιατί έχει μέσα παγωτά, έχει ποτά, έχει τραγούδια, έχει όλα τα καλά μαζεύονται μέσα σε ένα συναυλιακό χώρο.
0: Και το καλύτερο από όλα, τουλάχιστον για μένα, είναι το γεγονός ότι η μέρα δεν τελειώνει στις 5 η ώρα το απόγευμα, ρε φίλε. Έχει μέρα μέχρι και τις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Έχει μέρα και ακόμη και αν τελειώσει τη δουλειά στις 8. Ή στις 7, ανάλογα τι ώρα τελειώνει το ωράριό σας. Όταν έχεις μια συναυλία μετά, η μέρα μεγαλώνει τόσο πολύ. Έχεις ζήσει είναι σαν 2 μέρες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλοι στο 100%. Και εδώ λοιπόν έρχεται να μας σώσει το Release Athens 2026 και υποδέχεται τους Nick Cave and the Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Δεν αργεί καθόλου, παιδιά. Είναι σε πολύ λίγο. Στην Πλατεία Νερού για μια ακόμα μεγάλη βραδιά. Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο releaseathens.gr.

0: Παιδιά, εσείς ξέρετε γιατί λέμε ψέματα?
1: Ή έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να λέει έτσι έστω και ένα μικρό ψεματάκι άθελά σας?
0: Άθελά σας ή να λέτε και μετά να λέτε έμορε, αυτό δεν μετράει και τόσο.
1: Ναι, γενικώς τι σχέση έχετε συζήτηση με τα ψέματα, με τα μικρά, τα μεγάλα, δεν ξέρω.
0: Είναι ένα ενοχοποιημένο θέμα. Εμείς διαβάζουμε εδώ στο athensvoice.gr στη θεματική τεχνολογία και επιστήμη. Διαβάζουμε ότι στην πραγματικότητα το να λέμε ψέματα είναι μια εξελικτική λειτουργία, ανήκει στην εξελικτική βιολογία.
1: Γιατί αυτό προέρχεται από τα ζώα, τα οποία ουσιαστικά πάρα πολλές φορές για να αποπλανήσουν τα θυράματά τους, έτσι είχε ξεκινήσει όλη αυτή η έρευνα.
0: Για την ακρίβεια, οι κάμπιες και μιμούνται μάλιστα τα χημικά σήματα των μυρμηγκιών, για να είμαστε και συγκεκριμένοι.
1: Οπότε ουσιαστικά είναι σαν να τους λένε ψέματα σε εισαγωγικά, τα εξαπατούν δηλαδή, ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν.
0: Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι έχουν εξελίξει αυτή τη στρατηγική, το έχουν κάνει στρατηγική σε μεγάλο βαθμό και έχουμε φτάσει στα σημερινά ψέματα, τα οποία μπορούμε να πούμε με ένα δισταγμό αλλά και με ένα μικρό θάρρος ότι υπάρχουν κατηγορίες ψεμάτων και ίσως κάποια να επιτρέπονται.
1: Όπως... Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε εδώ πέρα ότι κανένας από τους δυο μας γενικά δεν ενθαρρύνει το ψέμα, έτσι.
0: Δεν ενθαρρύνουμε το ψέμα, δεν σας λέμε εμείς εδώ ψέματα, μόνο την αλήθεια.
1: Απλώς παραθέτουμε κάποια στοιχεία και έτσι λίγο διαφορετικά fact σχετικά με το σενάριο του να λέει κάποιος ψέματα. Πώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.
0: Και μέσα στη ζωή είναι και αυτό, βέβαια, παιδιά. Έχουμε τα λευκά τα ψέματα που λέμε για να μην πληγωθεί κάποιος. Έχουμε τα ψέματα αυτοπροστασίας που για να αποφύγεις, ας πούμε, τις συνέπειες μιας πράξης, λίγο για να προστατεύσεις λίγο τον εαυτό σου αν κάτι θα σου συμβεί, αν, ας πούμε, π.χ. ένα πρόστιμο, ας πούμε. Άμα θες να πληρώσεις. Τώρα, ίσως να λέω κάτι τέτοιο. π.χ. άμα βρεις ένα τρόπο. Όχι να το σκυπάρεις, ρε παιδί μου.
1: Όχι να το σκυπάρεις, ναι, κάπως να αποφεληθείς λίγο χωρίς.
0: Λάθος. Όχι μεγάλα πρόστιμα, παιδιά, μιλάω για κάτι μικρότερο.
1: Αφήστε το αυτό. Αφήστε το αυτό, τέλος πάντων.
0: Καταλάβατε τώρα.
1: Οι δύο main κατηγορίες λοιπόν είναι το κακόβουλο ψέμα, αυτό που λες για να κερδίσεις κάτι, για να έχεις όφελος από αυτό, και το πιο αθώο ψέμα, το οποίο το λες ίσως για να βοηθήσεις κάποια κατάσταση και όχι να επιβαρύνεις κάποιον άλλον άνθρωπο.
0: Και φυσικά έχουμε και τα ψέματα που αφορούν. Τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας. Εκεί να δείτε ανάλυση που έχει το θέμα. Είναι το fake it till you make it που λέμε εμείς οι νέοι.
1: Μικρά ψεματάκια ώστε να μπορέσεις να γίνεις κι εσύ καλύτερος προς τον εαυτό σου.
0: Πείθεις τον εαυτό σου ότι είσαι κάτι, το λες και στους άλλους και μετά κάποτε θα το καταφέρεις, έτσι μάλλον.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Portocelli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου. Πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Το έχουμε πει ξαναπεί, παιδιά, αλλά θα το ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να πηγαίνεις καλοκαιρινές συναυλίες.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου πράγμα που συμβαίνει στη συναυλία, ποια στιγμή είναι τη συναυλία?
0: Νομίζω είναι το σημείο που απλά είσαι μέσα στη συναυλία, δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο πέρα από τη συναυλία και είσαι απλά focus εκεί πέρα, ειδικά άμα ακούς κάτι το οποίο σου αρέσει και γουστάρεις με την παρέα σου. Και
1: τι συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή? Εγώ χάνω λίγο τι. Εκείνη τη στιγμή πάνω να κάνω αυτό το reality check. Συνήθως το ζω τόσο πολύ που χάνομαι σε αυτό.
0: Άμα δεν μπει στη διαδικασία να πεις ότι α, τώρα βγάζω βίντεο, φωτογραφίες να έχω κτλ. Και πεις ότι το ζω πραγματικά και είμαι εκεί, είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα. Εγώ το συστήνω ανεπιφύλακτα.
1: Εμένα η αγαπημένη μου στιγμή είναι η στιγμή που βγαίνει ο καλλιτέχνης, που συνειδητοποιώ εκείνη τη στιγμή πώς είναι ή η μπάντα πώς είναι μπροστά μου, ας πούμε.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό, όντως.
1: Η στιγμή που πάμε και παίρνουμε έτσι το πρώτο ποτό και αρχίζουμε να ζεσθενόμαστε και ανυπομονούμε πάρα πολύ.
0: Παίρνει το πέμπτο ποτό.
1: Okay. Στείλτε μας και εσάς, ποια είναι η αγαπημένη σας στιγμή όταν συμβαίνει μια συναυλία στο voice125.gr που έχουμε το chat μας, στο Viber που έχουμε 698-505-1025 ή στο live24.gr. Θέλουμε έτσι να το ερευνήσουμε αυτό για τις συναυλίες και μέχρι να το ερευνήσουμε και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα σας κάνουμε την επόμενή μας αγαπημένη πρόταση για την Κυριακή 21 Ιουνίου που ο David Byrne εμφανίζεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδραμος Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο του Release Athens ex SNF Νόστος. Μαζί του θα είναι για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Nation of Language και η Dead Letter.

0: Θάλμα, θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια υποχρέωση που έχεις προγραμματίσει, υποχρέωση σε εισαγωγικά, κάτι που έχεις προγραμματίσει ότι οπωσδήποτε θα κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά τύπου κάτι που άφηνες όλη την εβδομάδα. Να το δώσουμε εδώ υπόσχεση στα παιδιά, να δώσουν και αυτοί τις υποσχέσεις τους στον εαυτό τους και να έρθουμε τη Δευτέρα και να το έχουμε καταφέρει.
1: Λοιπόν, έχω να κάνω τόσα πολλά πράγματα που πραγματικά δεν τα θυμάμαι καν και πρέπει να τα σημειώνω όλα γιατί μετά χάνω την μπάλα. Δεν σου κάνω
0: πλάκα. Είναι μια μεγάλη συζήτηση με τη σημείωση. Εγώ εδώ θα πω δημόσια ότι θα πληρώσω τα κοινόχρηστα τα οποία τα αναβάλω τόσες μέρες. Και δεν είμαι μόνη, η μόνη, γιατί σε όποιον λέω πω χρωστάω αυτά τα κοινόχρηστα, μου λέει και εγώ ρε χρωστάω τα κοινόχρηστα.
1: Τα κοινόχρηστα είναι πάρα πολύ κλασικό. Όλοι το τρενάρουμε.
0: Είναι κλασικό ή κάποιοι λογαριασμοί που λες θα του πληρώσω το Σαββατοκύριακο, θα ασχοληθεί.
1: Εγώ για παράδειγμα πρέπει να κάνω τώρα τον κήπο. Πρέπει να φτιάξω κάποια πράγματα στον κήπο.
0: Τον κήπο!
1: Και το τρενάρω πολύ, πολλά Σαββατοκύριακα.
0: Πέφτει πάνω σας αυτό το βάρος με τον κήπο, είναι η αλήθεια. Ο άντρας της οικογένειας κάνει συνήθως τον κήπο. Ελπίζω μέσα σε αυτές τις υποχρεώσεις, παρόλα αυτά, για να μην σας τρελαίνουμε, να βρείτε και τον χρόνο να κάνετε και πράγματα που πραγματικά σας λένε ότι κάνανε highlight αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Θα σου πω εγώ τι μπορεί να κάνεις highlight το δικό σου Σάββατο. Γιατί αυτό το Σάββατο, παιδιά, στις 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σας περιμένουμε στα Cultivos Coffee, στη Ζακίνθου 4, στην Κυψέλη, με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις από τον Voice 102,5 προφανώς, γιατί 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ και η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 κατά τη διάρκεια του πάρτι, παιδιά. Οπότε τώρα μπορείτε να μπείτε στο voice1025.gr, να συμπληρώσετε τη φόρμα τη συμμετοχή και να έρθετε εκεί πέρα το Σάββατο στις 13 Ιουνίου από τις 5 στα Cultivos Coffee Ζακίνθου 4. Στα decks θα είναι αγαπημένη μας Dear Island από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και την ενέργεια φυσικά της Πρωτέργεια.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και ήταν, παιδιά, η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει, γιατί φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, δυστυχώς. Με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
1: Περιμένω τόση ώρα να με προλογίσει με τη Λαμπρινή Τρούγκου.
0: Κάτσε, περίμενε, δεν θα σε πάμε πουθενά.
1: Στα χείλη τον κοιτάω και τον Θάνο Σιλίδη. Λοιπόν, εγώ θα το πω εδώ με θάρρος. Είναι πλάι μου ο αγαπημένος μου Θάνος και το αγαπημένο μας chat που μας στέλνετε τα μηνύματά σας από τις καλύτερες στιγμές που ζείτε κατά τη διάρκεια μία συναυλίας. Και μας λέει εδώ η Green Mama. Πολύ πρωτότυπο. Η καλύτερη στιγμή για εμένα σε μια συναυλία είναι όταν θα ακούσω το αγαπημένο μου τραγούδι. Ανατριχίλα και τρελή χαρά.
0: Κάτι ξέρει πολύ καλά και έχει ζήσει πολύ ωραία πράγματα, είμαστε σίγουροι.
1: Κάτι ξέρει και αναβιώνει έτσι πολύ ωραίες στιγμές μέσα στο μυαλό μας και ελπίζουμε και εμείς εδώ με τα κομμάτια μας να σας κάνουμε reference για όλα αυτά τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε το καλοκαίρι και γενικά να σας φέρνουμε τρελή χαρά, όπως εδώ μας λέει η Green Mama. Έτσι φτάνουμε στο τέλος της μουσικής μας εκπομπής και υποδεχόμαστε με πολύ επίσης τρελή χαρά την Αθηνά Κλήμη.
0: Για το επόμενο μουσικό δίωρο.
1: Για το επόμενο μουσικό δίωρο και να ευχηθούμε και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, να περνάτε όμορφα, να κάνετε ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Αν αυτό σημαίνει να πάτε έξω και να διασκεδάσετε, αν αυτό σημαίνει να κάτσετε σπίτι και να χαλαρώσετε.
1: Και ειδικά αν αυτό σημαίνει να έρθετε στο πάρτι μας, το bakery πάρτι μας το Σάββατο. Έτσι
0: μα γι' αυτό
1: δεν
0: λέω,
1: είναι.
0: Θα χαλαρώσεις το πρωί και το απόγευμα θα βγεις έξω
1: εκεί
0: να ξεχαλώσεις.
1: Εκεί να δείτε χαρές που θα κάνουμε. Τα λέμε εκεί. Και αν δεν τα πούμε εκεί, σας συγχωρούμε και τα λέμε Δευτέρα όλοι εδώ 12 με 2.
0: Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια.
1: Φιλιά πολλά.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου έχει ακοινωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών λόγω ύποπτου αντικειμένου. Τέλος των προαγωγικών εξετάσεων σήμερα στα λύκεια της χώρας. Νέα σεισμική δόνηση 3,7 βαθμών σημειώθηκε το πρωί στο Προκόπιο Δίας με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Για την πρεμιέρα του Μουντιάλ είχαμε Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Απόψε στις 10 Καναδάς, Βοσνία, Ρετζεγκοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα ΗΠΑ, Παραγουάη. Καιρός, μαύρος βαρύς ουρανός στα βόρεια του νομού, έρχονται βροχές και η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
9: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
10: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά βρίσκεστε στον Voice 102,5. Στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. 698-505-1025 Viber αριθμός μας και παιδιά, έχουμε τόσες προτάσεις για σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι που πραγματικά δεν θα ξέρετε πού να πρωτοπάτε. Πάμε λοιπόν προς το παρόν να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε γιατί στη στέγη για ακόμα μία φορά θα γίνει χαμός και ξέρω τι σας λέω.
1: I met you, I dream madame. The night I landed at Paris. The night was long and you were young. You had the whole world in your hand. You ordered a glass of wine. You looked at me and I was fine. You asked me where I came from. I said in a dream with you, madame, I was born.

Έναν χρόνο ακόμα μετά τα πλάσματα 3, το booth της στέγης βάζει ξανά μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι της Αθήνας. Δεν σας είπα ότι θα ζήσουμε μαγικές στιγμές, σας το είπα. Στέγη, live from the park, για 2 εβδομάδες ένα μουσικό φεστιβάλ με ελεύθερη είσοδο έρχεται να αλλάξει την καθημερινότητα της πόλης. Κάτι το οποίο, παιδιά, το χρειαζόμαστε και το ξέρετε. Μετά τη δουλειά, από τις 7 η ώρα το απόγευμα, η στέγη φτιάχνει ένα πρόγραμμα γεμάτο DJs, live sets και καλοκαιρινή ενέργεια στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 Ιουνίου λοιπόν για όλο το μήνα περισσότερο από 60 DJs, παραγωγή, μουσική ανοίγουν ένα ηχητικό πεδίο που συνδέει την Αθήνα με τον υπόλοιπο κόσμο. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ θα χορεύουμε στο πάρκο μας. Στέγη, live from the park, από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο και φυσικά μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το line-up στο nasses.org. Παιδιά, αυτά θέλουμε και αυτά έχουμε ανάγκη. Τα after work drinks μετά τη δουλειά είναι πλέον γεγονός. Voice 102,5. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας και επιστρέφω.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και ενθουσιαστήκατε με αυτό που σας είπα, παιδιά, για τη στέγη και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Όμως θα ενθουσιαστείτε και για κάτι ακόμα, παιδιά, που σας έχω. Η Athens Voice λοιπόν έχει ξεκινήσει τις παρτάρες της και τι εννοώ με αυτό, κυρίες και κύριοι. Θα καταλάβετε αμέσως τώρα. Ο Voice 102,5, η φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης, σε περιμένουν την 5η 18 Ιουνίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα έως τις 11 η ώρα το βράδυ, στο Bless Me Father, μαγαζί αγαπημένων φίλων μου, παιδιά, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice, με μουσική, χορό και φυσικά καλοκαιρινή διάθεση και δώρα. Τα δώρα λοιπόν περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Porto Helic, φυσικά με πρωινό και γεύματα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, παρακαλώ πολύ. Αλλά και διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Yacht στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Αλλά έχουμε και δωρεάν επιταγές, παιδιά, από τα Νότος 250 ευρώ. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ της 5ης και φυσικά για συμμετοχή και για πληροφορίες μπαίνετε στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και φυσικά την ενέργεια της Πρωτέρια. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας. Παιδιά, για κάποιο λόγο, επειδή έχει και πάρα πολύ ζέστη σήμερα, αλλά ετοιμάστε να χαλάσει και ο καιρός. Η φωνή μου κάπως λίγο δεν βγαίνει, κάπως λίγο νιώθω μία ξηρότητα. Πάμε λοιπόν γι' αυτό το λόγο σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά για 30 ολόκληρα λεπτά ασταμάτητα χωρίς διαφημίσεις.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
2: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύρθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
1: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια.
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτη έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Τα πάρτι, παιδιά, αυτές τις μέρες δεν έχουν τελειωμό. Και αφού επιστρέψαμε από ένα σύντομο break και ακούσαμε αυτή την κομματάρα που μου ζήτησε η Δανάη, έχω να σου πω ότι η Κυψέλη μυρίζει καφέ και φυσικά βούτυρο με τον Voice 102,5. Θα πείτε το αφεντικό τρελάθηκε. Όχι, παιδιά. Θέλω απλά να σας θυμίσω ότι αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 η ώρα το απόγευμα ως τις 8 η ώρα το βράδυ σε περιμένουμε φυσικά στο Cultivos Coffee Ζακύνθου 4 στην Κυψέλη με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα αλλά και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ και η κλήρωση θα γίνει σε 7,5 ώρα κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μπαίνεις λοιπόν στο voice125.gr και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Από τον Voice 2,5 το soundtrack της πόλης και φυσικά την ενέργεια της Πρωτέρια. Θα παίξουν και μουσική D-Ryland, θα γίνει χαμός σου λέω. Λοιπόν, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν με τέλειες προτάσεις όπως βλέπεις για αυτές τις μέρες, οπότε μένεις συντονισμένος γιατί τα καλύτερα θα τα μάθεις εδώ.

back to back επιτυχίες και φυσικά back to back και τα ναι. Και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο ηχολήπτης μας εδώ πέρα θα με κοροϊδέψει, γιατί παιδιά είναι η ατάκα μου αυτή. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στον Voice 102,5. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο break. Βασικά δεν θα πάμε μόνο σε break, παιδιά. Θα ακούσουμε λίγο μουσική, θα πάμε σε break και στη συνέχεια έχουμε ειδήσει από τον Παναγιώτη Μπρίμπο, γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε αυτές τις μέρες είναι τραγικά. Όλοι νομίζω σκεφτόμαστε αυτό που συνέβη στο Αίγιο. Δεν θέλω να μαυρίσω τις ψυχές μας, μιας και έρχεται Σαββατοκύριακο, αλλά παιδιά πρέπει να έχουμε και λίγο συνέστηση του τι συμβαίνει στον κόσμο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας. Αυτό θα πω εγώ και τίποτα άλλο. Δυναμώστε την ένταση για να ξεχάσετε αυτά που είπα και εγώ επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Εγώ εντωμεταξύ, παιδιά, με ξεφλουδισμένη πλάτη, πλήρως καλοκαιρινή. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στον Voice 102,5. Στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Και περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμα μαζί. 6-9-8-500-5-1-2-5 Viber αριθμός μας. Δυναμώστε όμως προς το παρόν την ένταση, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και επιστρέφω με τέλειες προτάσεις για το Release Athens 2026.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο αδρόμιο του Αμβούργου, όπου έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών λόγω ύποπτου αντικειμένου. Τέλος, οι προαγωγικές εξετάσεις σήμερα στα λύκεια της χώρας. Ορκίστηκαν πριν από λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο οι νέοι υπουργοί. Στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας κατέσχισαν οι τουρκικές αρχές νταλίκα με έναν τόνο ναρκωτικά που άγγιζε τα 55 εκατομμύρια ευρώ η αξία τους. Ο 65χρονος Ιταλός κατηγορούμενος για το διπλό φωνικό στο Αίγιο έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή στις 13 Ιουνίου. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες. Για την πρωινή του Μοντιάλ είχαμε Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0 και Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1. Απόψε στις 10, Καναδάς, Βοσνία, Ριζεγοβίνη και στις 4 τα ξημερώματα Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Καιρός μαύρος, βαρύς ο ουρανός, με βροχές ως το βράδυ, μετά θα φτιάξει, αύριο θα ξαναβρέξει και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, Three Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Η μαγεία του Wicked Game που κανονικά αν ήμουν πολύ προ-ραδιοφωνική παραγωγός θα έπρεπε να το έχουμε ακούσει, αλλά και η ενέργεια του rock and roll θα είναι μια μαγική εμπειρία που θα ζήσετε εδώ πέρα στην Αθήνα. Το αφεντικό τρελάθηκε, όχι παιδιά, αλλά ο Chris Isaac έρχεται το Σάββατο 13 Ιουνίου στην Αθήνα στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Αν δεν έχετε κλείσει τα εισιτήριά σου τώρα, κάντο αμέσως στο releaseathens.gr και φυσικά μείνε στην παρέα μας γιατί μια Αθήνα κλίμηση στον Voice 102,5 και φυσικά σου έχω τις καλύτερες προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι 30 λεπτά πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, σου έχω breaking news. Γιατί παιδιά, αν είσαι Pet Shop Boy fans, είμαστε εδώ πέρα για να σου πούμε ότι το release Athens 2026 υποδέχεται και τους Pet Shop Boys το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. 4 χρόνια μετά το απίστευτο live στον ίδιο χώρο, θα επιστρέψουν λοιπόν στον τόπο του εγκλήματος στην Αθήνα με ένα ακόμα μεγαλύτερο show γεμάτο επιτυχίες και φυσικά εντυπωσιακή παραγωγή από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου. Release Athens 2026, μπαίνετε να αγοράσετε εισιτήριά στο releaseathens.gr. Αθήνα, κλείνετε στην παρέα σας, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για 30 ολόκληρα λεπτά ασταμάτα χωρίς διαφημίσεις.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 103,5.

λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, το 90 που λέμε και στο χωριό μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και ενώ έχω τόσες προτάσεις, έχω χαωθεί και δεν σας έχω αναφέρει τη φανταστική εμφάνιση που έκανε η Σακύρα στο Μουντιάλ χθες και στην τελετή έναρξης. Να πούμε λοιπόν ότι όσες είμαστε δεσμευμένες, αυτό το καλοκαίρι θα περάσουμε μαύρο καλοκαίρι, γιατί μάλλον θα βλέπουμε Μουντιάλ κάθε μέρα. Τέλος πάντων, ωραίος και αθλητισμός, παιδιά. Αν συμπάσχετε λοιπόν με μένα, στείλτε μου ένα μήνυμα εδώ πέρα στο 698-505-1025 να μου πείτε Αθηνά, θα το ζήσουμε μαζί και αυτό. Και φυσικά πάμε να ακούσουμε επιτυχίες εδώ πέρα στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς το soundtrack της πόλης. Voice 102,5.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Voice 102,5, Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ίδια ώρα. Καλά μπάνια το Σαββατοκύριακο, λίγο υπομονή το Σάββατο που θα έχει κακό καιρό. Το μπάνιο σας θα το κάνετε την Κυριακή. Χαρά Αλεξανδροπούλου ακολουθεί αμέσως τώρα και εσείς μένετε συντονισμένοι στο σταθμό μας όλες τις ημέρες. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
2: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Είναι μόνο ιδέα μου ή οι Παρασκευές το καλοκαίρι στην Αθήνα έρχονται λίγο πιο αργά από ότι ερχόντουσαν το χειμώνα? Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες, όπως και να έχει. Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο, 4 λεπτά μετά τις 5. Τι λέω, 5 λεπτά μετά τις 4, αλλά Παρασκευή, είδατε, τα χάσα τα μυαλά μου, μετά την Αθήνα κλίμη φυσικά. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ θα είμαστε στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης, και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Έχουμε λοιπόν 2 ώρες μπροστά μας να τα πούμε, να ακούσουμε τις μουσικές μας, έχουμε και πολλά να πούμε σήμερα, οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες.

Αύριο, παιδιά, Σάββατο, ο Voice 102,5 έχει πάρτι στην Κυψέλη και σας περιμένουμε. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, 13 Ιουνίου, αύριο, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, σας περιμένουμε στα Cultivos Coffee, Ζακίνθου 4 στην Κυψέλη, με την καλύτερη μουσική, με σούπερ δώρα και με εκπλήξεις. Και να πούμε πως 10 τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 7.30, οπότε κρατήστε την ώρα να την έχετε κατά νου. Δηλαδή, μη μου έρθετε και αργότερα, αλλά μην έρθετε και ακριβώς 7.30, καταλάβατε. Κατά τη διάρκεια του πάρτι δηλαδή θα γίνει. Και μπείτε τώρα στο voice1025.gr για να συμπληρώσετε και τη φόρμα συμμετοχής. Αύριο λοιπόν το πάρτι μας, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα, στα Cultivos Coffee Ζακίνθου 4 στην Κυψέλη, από τον Voice 102,5. Και φυσικά, παιδιά, στα DEX θα είναι οι αγαπημένοι μας Dear Island για να μας ξεσηκώσουν για άλλη μία φορά. Γιατί κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς τον καφέ τους, θέλουν παρέα, θέλουν μουσική. Θέλουν ραδιόφωνο που βγαίνει στο δρόμο με δώρα και εκπλήξεις.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Teddy Swims, Mr. Know It All, ακούσαμε μόλις. Και δεν θέλω να κάνω κι εγώ την κυρία Ξερόλα, αλλά παιδιά, όταν έβλεπα αυτές τις θερμοκρασίες, 30, 31, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, ήμουν σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα μας πούν και οι μετεωρολόγοι, έρχεται μια ελαφριά βροχούλα, η οποία έρχεται από ό,τι μας λένε αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Και νομίζω ότι θα είναι για καλό αυτή τη φορά, έτσι λίγο να μας δροσίσει. Γιατί λένε τις πιο ψηλές θερμοκρασίες, τις έχει πάντα λίγο πριν τη βροχή. Και όταν το λέω στους φίλους μου, κανένας δεν με πιστεύει, λες και δεν ξέρω. Εσείς έχετε ακούσει κάτι σχετικά με αυτό ή πάλι είναι κάποια θεωρία που έτσι μάλλον κάπου την άκουσα και την έβαλα στο μυαλό μου σαν κάτι πάρα πολύ σίγουρο. Από πού και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε βρέχει εκεί που είστε, είτε έχει αυτό το καλοκαιρινό δυνατό ήλιο, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελιές σας, μια φωτογραφία εννοώ με το που είστε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε κι εμείς να δούμε λίγο μέσα από τα μάτια σας. Και μπορείτε να μας στέλνετε και μέσω Viber, 698-505-1025 αριθμός Viber, αλλά έχουμε και chat μέσω του site μας voice1025.gr.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες κάτι με νησιώτικο αέρα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Πειραιά. Γιατί από σήμερα Παρασκευή 12 έως αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στο City Garden πραγματοποιείται το φεστιβάλ Καπετάνισσα 2026. Ένα τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Κρήτη, και αν είσαι από τους φαν της λύρας, του λαούτου, του μαντολίνο, του χορού, το φεστιβάλ αυτό είναι ακριβώς ό,τι έψαχνες για το καλοκαίρι στην πόλη. Και αν θες κάτι πιο σινεφίλ για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε στην ταράτσα του Ωνάση, όπου προβάλλεται το Tilda Swinton Ongoing, στο πλαίσιο του Onassis Ready. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά, αφιερωμένη στην εμβληματική ηθοποιό, με προβολή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό και θέα στην πόλη. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και χωρίς αναμονή, αφού μπορείς να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, powered by Free Now by Lyft.
1: Στο All-Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
6: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
5: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια. Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο. Love is back ακούσαμε και εμείς είμαστε πίσω μετά το σύντομο διάλειμμα. Έρχομαι λοιπόν με νέα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, δεν ξέρω αν τα διαβάσατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό, παιδιά. Για να έχετε λοιπόν εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο day.gr/fiber και να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και παιδιά, τα πάρτι δεν σταματούν. Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice μας καλεί όλους να είμαστε εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε στο Bless Me Fathers στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party, το πάρτι της Athens Voice. Θα έχει μουσική, θα έχει χορό, θα έχει καλοκαιρινή διάθεση και έναν μεγάλο διαγωνισμό με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ που μας περιμένουν. Τι δώρα θα ρωτήσετε τώρα. Τα δώρα λοιπόν περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Portocelli, με πρωινό και με γεύμα και μάλιστα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Μια διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hayat στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ τώρα αυτό, ακούτε, καθώς και 2 δωρεπιταγές από 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση, να πούμε ότι θα γίνει στις 9 η ώρα το βράδυ, να το έχετε κατά νου αυτό. Και για συμμετοχή το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στο athensvoice.gr. Σας περιμένουμε όλους εκεί λοιπόν στο Bless Me Father την 5η 18 Ιουνίου από τις 7 η ώρα το απόγευμα έως τις 11 η ώρα το βράδυ για το Summer in the City Party από την Athens Voice.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου. Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα πρωτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Voice 102,5.

6 λεπτά μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας και οι ψυχάλες που μας υποσχέθηκε ο ουρανός δεν έχουν πέσει ακόμα. Σε λίγο με τέτοια ζέστη κοντεύουμε να χορέψουμε το χορό της βροχής, αλλά εντάξει, η μουσική βοηθάει. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι και τις 6 και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ που τα λέμε, εδώ που ακούμε τις μουσικές μας και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας και να γίνεστε πιο ενεργό μέλος της παρέας μας. Έχουμε και αριθμό Viber 698-505-1025. Έχουμε και chat στο site μας voice125.gr φυσικά. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ακούσαμε μόλις Billie Eilish και έτσι, αφού νιώθω ότι έχετε χαλαρώσει, ήρθε η ώρα να σας ξεσηκώσω λίγο. Λοιπόν, έρχεται ο αγαπημένος σας διαγωνισμός. Αν έχετε κοντά κινητό, tablet, μπείτε στο Viber, στείλτε μας ένα μήνυμα γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί τώρα ήρθε η ώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan, την αγαπημένη Pizza Fan, που σήμερα μάλιστα μας έκανε και εκπλήξεις στο γραφείο. Θα τα δείτε όλα στα story του Voice 102,5 στο Instagram. Και τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε κι εσείς δύο πεντανόστιμες πίτσες 10 τεμαχίων. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα. Μας στέλνετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας, το 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Και όσοι εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, να σας πω προσοχή, Pizza Lovers της Δραπετσόνας. Η κορυφαία αλυσίδα delivery της χώρας μόλις προσγειώθηκε στη γειτονιά σας, το ολοκένουργιο 107ο μάλιστα κατάστημα της Pizza Fan, άνοιξε τις πόρτες του στη διεύθυνση Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, από την 3η 2 Ιουνίου δηλαδή, και από τότε η καθημερινότητα στην περιοχή αποκτά άλλη γεύση, με ένα lunch γεμάτο γαστρονομικές εκπλήξεις και premium δημιουργίες από το Δημήτρη Σκαρμούτσο. 30 χρόνια τώρα εξάλλου, η Pizza Fan δημιουργεί τάσεις, επιμένει στην ποιότητα και μας φτιάχνει τη διάθεση με φοβερές γεύσεις και με τις καλύτερες τιμές. Καλή αρχή λοιπόν στην Pizza Fan και καλή επιτυχία σε εσάς που τώρα διεκδικείτε δύο πίτσες από την Pizza Fan για να τις παραλάβετε από όποιο κατάστημα Pizza Fan θέλετε και σας βολεύει. Και το μόνο που έχετε να κάνετε για να τις διεκδικήσετε είναι να μας στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού μας, το 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το όνομα τεπώνυμό σας.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, το soundtrack της πόλης αυτής που ζει το καλοκαίρι της, περιμένει λοιπόν τα φεστιβάλ της σεζόν και φυσικά και το release, το οποίο release φέτος κλείνει 10 χρόνια, 10 χρόνια release Athens 2026 λοιπόν φέτος και η επέτειος γιορτάζεται όπως ακριβώς πρέπει. Η Thievery Corporation λοιπόν ήταν εδώ από την αρχή, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του φεστιβάλ και δεν θα μπορούσαν να λείπουν φέτος από αυτό το πάρτι. Σάββατο λοιπόν 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού δίνουμε ραντεβού και τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα προμηθευτείτε τώρα στο releaseathens.gr.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Κουλτίβος Καφέ, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, ζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1.

0: οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο, Παρασκευή σήμερα και μπορεί εμείς σε λίγο, σε κανένα μισάωρο να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, αλλά την Παρασκευή δεν σταματούν οι εκπομπές στον Voice 102,5. Κάθε Σάββατο λοιπόν και κάθε Κυριακή ακούτε 10 με 12 Τάνια Σκραπαλιώρη, 12 με 2 Βιολέτα Καμπουροπούλου και 2 με 4 Ξένια Ντάνια. Και φυσικά μην ξεχνάτε πως για το Σάββατο το βράδυ σας έχουμε κάτι εκλεκτό, σας έχουμε 12 με 2 το βράδυ Χρήστο Αντωνίου, a.k.a. Σίντα Άφρο, μόνο για τα Σάββατα, για να ετοιμαστείτε και να κάνετε μια δυναμική έξοδο αργότερα. 1, 2,

Το καλοκαίρι έφτασε, παιδιά, και ο Voice 102,5 σε συνεργασία με τη Hellenic Seaway σας προσφέρει την ευκαιρία να απολαύσετε κοντινούς προορισμούς. Ίδρα, Αίγινα, Αγκίστρες, Πέτσες, Πόρος, Πορτοχέλη, Ερμιόνη. Το καθένα από αυτά τα νησιά έχει τη δική του μοναδική ομορφιά. Μείνετε συντονισμένοι, λοιπόν, και δηλώστε συμμετοχή στο μεγάλο καλοκαιρινό διαγωνισμό μας για να κερδίσετε δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα, με επιστροφή φυσικά, προς τον προορισμό της επιλογής σας. Για να λάβετε μέρος, λοιπόν, στον διαγωνισμό, αρκεί να μείνετε συντονισμένοι στον Voice 102,5 και να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας voice102.gr. Και εκτός από τα στοιχεία σας που θα βάλετε εκεί πέρα στη φόρμα συμμετοχής, να πούμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε και τον προορισμό που επιθυμείτε να επισκεφτείτε, ώστε να συμμετέχετε στην κλήρωση για το αντίστοιχο ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Και να πούμε πως το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Έγινα Αγκίστρη, Πόρος, Ίδρας, Πέτσες, όποιο νησί και αν επιλέξετε, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways φτάνετε στον αγαπημένο σας προορισμό σε χρόνο ντετέ. Κάνετε, λοιπόν, τώρα την κράτησή σας στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Όταν λέω C, είναι σαν C όπως θάλασσα. Κατεβάστε το, λοιπόν, τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες.

5 λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και κάπου εδώ η εκπομπή της Παρασκευής έφτασε στο τέλος της. Η Χαρά Αλεξανδροπούλου ήταν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 από τις 4 μέχρι και τις 6 παρά 5 λεπτά και τώρα μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες γιατί ακολουθεί μουσικό δίωρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, ίδιο μικρόφωνο, εδώ φυσικά που αλλού, στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης και προς το παρόν εύχομαι να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όπως θέλετε, να το περάσετε με όποιον θέλετε.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Ποια είναι η καλύτερη περίοδος για να αλλάξει κάποιος τα ελαστικά του αυτοκίνητου του? Η καλύτερη εποχή είναι όταν πρέπει. Εάν τα ελαστικά πρέπει να αλλάχθουν για λόγους ασφαλείας, αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Όχι να περιμένουμε τις απόψεις ότι η καλύτερη εποχή για αλλαγή των ελαστικών πρέπει να είναι άνοιξη, το φθινόπωρο ή κάποια άλλη εποχή. Συμφωνούμε ότι τον υπόλοιπο καιρό οι θερμοκρασίες είναι είτε πολύ υψηλές είτε πολύ χαμηλές. Αυτές οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας είναι που προκαλούν και προβλήματα στα ελαστικά. Ειδικά το καλοκαίρι που τα οδοστρώματα έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τα ήδη φθαρμένα ελαστικά κινδυνεύουν να λιωθούν ακόμα περισσότερο. Όμως, εάν τα ελαστικά είναι φθαρμένα ή χτυπημένα, τότε δεν πρέπει να περιμένουμε την ιδανική εποχή. Πάμε για αλλαγή άμεσα. Πώς ελέγχουμε τα ελάστικα του αυτοκίνητου μας? Ο έλεγχος των ελαστικών είναι απαραίτητο να γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και πριν από μεγάλα ταξίδια οπωσδήποτε ή μετά από οδήγηση υπό άσχημες καιρικές συνθήκες. Ένας βασικός έλεγχος των ελαστικών περιλαμβάνει έλεγχο της πίεσης του αέρα του, έλεγχο του πέλματος των ελαστικών για φθορές, εξογκώματα ή τυχόν τρύπες και έλεγχο των ελαστικών για ξένα σώματα, πέτρες, καρφιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
0: Voice 102,5.

Από Φράδα Παρασκευή και μια μικρή αναστάτωση επικρατεί από το απόγευμα, αφού το Facebook, το Messenger και κατά διαστήματα το Instagram αντιμετώπισαν προβλήματα σύνδεσης. Και είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα καταλαβαίνει κανείς ότι έχει πέσει ένα κοινωνικό δίκτυο, όχι επειδή δεν λειτουργεί, αλλά επειδή ξαφνικά όλοι αρχίζουν να ρωτάνε ο ένας τον άλλον αν λειτουργεί. Είναι ίσως η μοναδική στιγμή πια στην εποχή μας που τα social media σταματούν να είναι κοινωνικά και οι άνθρωποι γίνονται ξανά κοινωνικοί. Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους εσάς που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή εδώ στον Voice 102,5 μετά τη Χαρά Αλεξανδροπούλου. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης κολλάει ήχους, μπορεί να κολλάνε σε λόγια, και ο Χρήστος Αντωνίου στην κονσόλα πατάει τα σωστά κουμπιά. Μαζί, αν θέλετε και αν προλαβαίνετε, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8 και πάει κάπως έτσι.

Τα δικά σας μηνύματα, οι δικές σας φωνές. Τελικά η μεγαλύτερη συνωμοσία της εποχής δεν είναι ότι μας παρακολουθούν τα social, αλλά ότι μας έχουν πείσει πως αν λείψουν για λίγο σταματάει η ζωή, γράφει ο Μπάμπης ο Σφουγγαράκης. Η Βασιλική πάλι γράφει ότι αν πέσει το ρεύμα ανάβεις κερί, αν πέσει το Facebook ανάβεις χαρακτήρα. Okay. Και υπάρχει και ο Νίκος από Μπραχάμι Σίτι, πιο δεικτικός. 2 ώρες χωρίς story και ένιωσαν μερικοί σαν να τους έκλεισαν το οξυγόνο. Ο άνθρωπος κάποτε φοβόταν μη τον φάνε τα θηρία. Σήμερα φοβάται μη δε δουν το story του με τον καφέ του. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο. Τυχερό αστέρι από Κωνσταντίνο Β' και Γιάννη Παλαμίδα.

Πέρυσι είδαμε στη στέγη έναν ιδίποδα διαφορετικό. Μια σύγχρονη ελεύθερη απόδοση της αρχαίας τραγωδίας του Σοφοκλή από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ. Η sold out παράσταση επιστρέφει στη στέγη το φθινόπωρο του 2026. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να δείτε τον ιδίποδα να γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό, πολιτικο-οικογενειακό θρίλερ, όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όρια τους. Ο ιδίποδας επανέρχεται με τον Νίκο Κουρί στον ομώνυμο ρόλο και ανανεωμένο cast. Η Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει το ρόλο της Ιωκάστης, ενώ ο Αναστάσιος Γεωργούλας τον ρόλο του Αιτεοκλή. Η βραβευμένη με Ολιβιέ σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή, με 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Τόνι, επιστρέφει στη στέγη για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων από τις 12 Νοεμβρίου 2026. Μπορείτε να κλείσετε θέση στο nas.org.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δωρεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την ενέργεια της Προτέργεια.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το 4ο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι μπορούν να διαφωνήσουν για τα πάντα. Αυτό νομίζω το γνωρίζετε όλοι, για την πολιτική, για το ποδόσφαιρο, για το αν μπαίνει σκόρδο στο τζατζίκι, για το αν το air condition πρέπει να είναι στους 24 ή στους 18 βαθμούς. Εκεί ειδικά έχουν χαλάσει φιλίες. Και παρόλα αυτά εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη να λέμε τη γνώμη μας, την άποψή μας, οπότε ας το εκμεταλλευτούμε. Αν είδατε κάτι σήμερα που αξίζει να σχολιαστεί, αν σας συνέβη κάτι περίεργο, αν έχετε μια θεωρία για τη ζωή, για την Αθήνα ή θέλετε να πείτε κάτι για το τραγούδι που ακούσετε ή θέλετε να ακούσετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα Viber στο 698-505-1025, chat στο voice1025.gr και στο live24, και τώρα που επανήλθε και το Instagram μπορείτε, αν θέλετε, να κάνετε ένα story για να μας δείξετε από που μας ακούτε και κάνετε ένα tag στον voice1025 για να το δούμε και να το μοιραστούμε.

Σε λίγες μόνο ώρες ο Chris Isaac θα βρεθεί στη σκηνή του Λυκαβητού. Ένα μοναδικό live γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, αναμνήσεις και ατμόσφαιρα που μόνο εκείνος μπορεί να δημιουργήσει. Μπορείτε να δείτε και στο Instagram του Voice 102,5 το μήνυμα που έστειλε ο Chris Isaac στους Έλληνες fans. Αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου με την υποστήριξη του Release Athens Festival, ο Chris Isaac και το συγκρότημά του η Silvertone ανεβαίνουν στη σκηνή του Λυκαβητού. Και χιλιάδες φωνές, υποθέτω, θα τραγουδήσουν μαζί του αυτό.

Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σας καλεί να είστε εκεί. 5η 18 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, χορός, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σας περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν 2 τριήμερες διαμονές για 2 άτομα στο Nikki Beach Portocelli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για 2 άτομα διάρκειας 3 διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και 2 δωροεπιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9. Για συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την UX. Ζήστε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σας.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Κουλτίβος Καφέ, Ζακύρθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

September City, Self-Aware, ένα από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει αυτή τη χρονιά, και όσο περνάνε οι μέρες ακούγεται όλο ένα και περισσότερο σε όλο ένα και περισσότερες πόλεις του παραξενού πλανήτη Γη. Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας, κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, κάπου ανάμεσα σε απόγευμα και βράδυ, κάπου ανάμεσα σε Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει τη μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να πει περισσότερα.

Ήταν Algorithmic Love, το νέο release των Humacine από το άλμπουμ το οποίο ετοιμάζουν. Ένα τραγούδι που ψάχνει την αγάπη εκτός αλγορίθμου, fast food σχέσεις και scrolling στην πλαστικοποιημένη τελειότητα ανάμεσα στα do's και don'ts των προκαθορισμένων προτύπων. Τον Algorithmic Love αναρωτιέται αν η πραγματική αγάπη κρύβεται τελικά στο γυαλιστερό content υψηλής ανάλυσης ή εκεί που δεν το περιμένουν οι άνθρωποι. Αυτή η ανάγκη για απόδραση από τα ψηφιακά καλούπια αποτυπώνεται και μέσα από το DIY σουρεαλιστικό βίντεο κλίπο που η Άννα Πασπάτη, η τραγουδίστρια των Humacine, ενσαρκώνει μια πλαστική κούκλα που περιπλανιέται σε ένα σούπερ μάρκετ ψωνίζοντας ιδανικούς συντρόφους. Και από τα καινούρια θα πάμε στα παλιά που αποφάσισαν να κάνουν καινούρια κάποτε με τον τρόπο που θα ακούσουμε, Robbie Williams και Nicole Kidman.

Εδώ και λίγη ώρα έχουμε ένα αεράκι, κάπου ψυχαλίζει, κάπου όχι. Εδώ και μερικές μέρες έχουμε την επιστροφή του Αλμοδόβαρ στο παλιό καλό του σινεμά από το Σινόμπο, τίτλος της νέας του ταινίας «Πικρές γιορτές». Και ο Διεθνής Τύπος γράφει πως είναι η πιο άρτια αυτοβιογραφική του ταινία, συγκινητική, οικαστικά αλάνθαστη και δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Στην υπόθεση της ταινίας «Πικρές γιορτές», η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της στη Μαδρίτη και ταξιδεύει. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Λένε ότι είναι η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέδρου εδώ και χρόνια, κυκλοφορεί στα σινεμά από το Σινόμπο.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκεια τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο, συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι, απεριόριστες δυνατότητες.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι. My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές

0: άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Voice 103,5.

Το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει από τις 21 έως τις 28 Ιουνίου. Το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες και επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Με κεντρικό μήνυμα «Επίκεντρο άνθρωπος», το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πέρα από τις πολλές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν με Γιάννη Αντετοκούμπο, Γκάρι Κασπάροφ, Κατερίνα Βρανά, Εμμανουήλ Καραλή. Επιστρέφει η συνεργασία του SNF Νόστος με το Release Athens για τρεις μεγάλες συναυλιακές βραδιές, με headliners τους David Byrne, Jean-Michel Jarre και Gorillaz. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται με το Release Athens με αφορμή τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του, φέρνοντας τον πολιτισμό και τη μουσική πιο κοντά σε όλους. Με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, οι τιμές των εισιτηρίων προσφέρονται 40 με 50% χαμηλότερα από ό,τι συνηθίζεται σε αντίστοιχες διοργανώσεις. Η συναυλία των Gorillaz είναι sold out εδώ και μήνες, αλλά παίζει και ένα μεγάλο closing party με ένα εκστατικό line-up, όπου πρωταγωνιστεί η Blessed Madonna και η Octave One. Περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά μπορείτε να βρείτε στο snfnostos.org.

at the bottom of the ocean, under the water.

Καφέ, Βούτυρο και Voice 102,5 αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Σας περιμένουμε στα Cultivos Coffee, Ζακίθου 4, στην Κυψέλη, με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχερές τυχεροί θα κερδίσουν δώρα συνολικής αξίας 500 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 7.30 κατά τη διάρκεια του πάρτι. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο voice1025.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Αύριο, Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Coffee, Ζακίνθου 4, στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island. Μπορείτε να διαβάσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσαν στη Χαρά Αλεξανδροπούλου στο athensvoice.gr, από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και την ενέργεια της Πρωτέρια, γιατί κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς καφέ, θέλουν παρέα, θέλουν μουσική, θέλουν ραδιόφωνο που βγαίνει στο δρόμο με δώρα και εκπλήξεις.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της απόψινης διαδρομής, στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Από XX θα περάσουμε σε ένα re-edit από Futurecast σε Aretha Franklin. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Ο Χρήστος Αντωνίου πάτησε τα σωστά κουμπιά και προέβησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Έρχεται σε πολύ λίγο Σωτήρης Ρουμελιώτης, το μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι και τις 10. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Ευχές να πιάσουν για απόψε, για το Σαββατοκύριακο. Ό,τι σχεδιάζετε να σας βγει, ό,τι ψάχνετε να σας βρει.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό.

0: σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Έχουν περάσει ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα και από εμένα, παρέα μαζί, και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι και απόψε βραδάκι Παρασκευής, που ο μήνας έχει, πόσο έχει, 12.

Boys 102,5, το soundtrack της πόλης. Βραδάκι Παρασκευής με μια βροχή που την περιμέναμε γενικότερα από νωρίς το μεσημέρι. Τουλάχιστον εδώ στο κέντρο της Αθήνας δεν έχει έρθει ακόμη. Ο καιρός έχει βαρύνει αρκετά. Έχει αρχίσει και ένα βοριαδάκι και έχει κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του. Έχει ρίξει σίγουρα τη θερμοκρασία αρκετούς βαθμούς. Και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να ξεσπάσει η μπόρα. Που μπορεί και να μην ξεσπάσει ή που μπορεί τελικά να ρίξει πολύ λίγο και να φύγει. Αν είναι να έρθει, θα έρθει. Αλλιώς θα προσπεράσει. Μέχρι τις 10 έχουμε ακόμα να πούμε, έχουμε να σχολιάσουμε για το Σαββατοκύριακο και να οργανωθούμε για το Σαββατοκύριακο που ξεκινά, το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο που θα μας φέρει ακριβώς στη μέση του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Πώς πέρασε έτσι αυτό το 15ήμερο, ούτε που το κατάλαβες, έτσι. Μήπως το καταλάβαμε εμείς. Το soundtrack της πόλης εδώ γεμίζει μελωδίες από μια χρονολογία που Quantic έχει κολλήσει εκεί και δεν λέει να ξεκολλήσει καθόλου. Να σου πω την αλήθεια, καλά κάνει. 1985. Σκέψου τι έκανες τότε, αν είχες γεννηθεί.

Drop Dead, αυτή ήταν η Olivia Rodrigo εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι Παρασκευής που μήνας έχει 12, αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα.

Τις 5 στα Cultivos Coffee, σε περιμένουμε. Ζακίνθου 4 στα DEC, η αγαπημένη μας Deer Island. Από εμάς, τον Voice 102,5, από το soundtrack της πόλης, αλλά και την ενέργεια της Πρωτέρια. Γιατί κάποια απογεύματα δεν θέλουν απλώς καφέ, θέλουν παρέα, θέλουν μουσική. Θέλουν ραδιόφωνο που βγαίνει στον δρόμο με δώρα και εκπλήξεις. Για φούρνους μιλήσαμε και θυμηθήκαμε αυτή την τραγουδάρα, τον Ed Buck από τα παλιά και τα ξεπέραστα. Baker Man is baking bread. Τι μου θύμισες τώρα?

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5. Powered by Free Now by Lyft. Αν θες κάτι με νησιώτικο αέρα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, μέσω του νούμερο 1 Taxi App στην Ελλάδα δηλαδή, και πάμε Πειραιά. Γιατί από σήμερα Παρασκευή 12 έως αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στο City Garden πραγματοποιείται το φεστιβάλ Καπετάνισσα 2026. Ένα τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Κρήτη, και αν είσαι από τους φαν της λύρας, του λαούτου, του μαντολίνο, του χορού, το φεστιβάλ αυτό είναι ακριβώς ό,τι έψαχνες για το καλοκαίρι στην πόλη. Και αν θες κάτι πιο σινεφίλ για σήμερα, τότε κλείσε διαδρομή μέσω Free Now, βρες ταξί σε μόλις 3 λεπτά και πάμε στην ταράτσα του Ωνάση, όπου προβάλλεται το Tilda Swinton Ongoing. Στο πλαίσιο του Onassis Ready, μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά αφιερωμένη στην εμβληματική ηθοποιό, με προβολή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό και θέα στην πόλη. Φτάσε άνετα, με ασφάλεια και χωρίς αναμονή, αφού μπορείς να βρεις χιλιάδες οδηγούς σε δύο μόνο κλικ. Κατέβασε τώρα το Free Now App. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5, Powered by Free Now by Lyft.
1: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
2: Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
3: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Κουλτίβος Καφέ, Ζακίνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
2: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

από τα πιο αγαπημένα και από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, αυτό το τραγούδι των Everything But The Girl του Ben Watt, δηλαδή, και της Tracy Thorn, και του Ben Watt, Missing, I Miss You Like The Desert Miss The Rain. Οι Everything But The Girl, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έχουν μπει σε μια κατάσταση να επανακυκλοφορούν τα πετυχημένα τους άλμπουμ με κάπως πιο έτσι συλλεκτική ιδιότητα και κατάσταση, μιας και έχουν ήδη κυκλοφορήσει το Amplified Heart, το οποίο, στο οποίο μέσα ήταν αυτό το τραγούδι. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν και το Walking Wounded και τώρα στις 14 του Αυγούστου πρόκειται να κυκλοφορήσουν το Temperamental, διπλά άλμπουμ με τραγούδια τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει, με φωτογραφίες που δεν είχαν βγει από εκείνη την περίοδο και με επανεκτελέσεις που πραγματικά αξίζει να τις ακούσουμε. Η Everything But The Girl, που εδώ και ένα χρόνο τώρα έχουν καθίσει στο Moth Club εκεί στο Ανατολικό Λονδίνο, ένα κλαμπάκι που χωράει 200 άτομα, ξεκίνησαν για μία συναυλία και έχουν ήδη στο ενεργητικό τους πάνω από 15 και πρόκειται να κάνουν συναυλίες μέχρι και το τέλος του 2026. Ο Θεός να δώσει, να μας δώσουν την ευκαιρία να αγοράσουμε κι εμείς κανένα εισιτήριο, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εισιτήριο ακόμα και αν μπεις στην ουρά. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, εισιτήρια για αυτόν έχουμε πάρει όμως. Η συναυλία στο Coachella πραγματικά ήταν μοναδική. Ελπίζουμε και η συναυλία εδώ, και ελπίζουμε δηλαδή, είμαστε σίγουροι, στο Release Athens 2026 να είναι εξίσου έντονη. Μιλάμε για τον Moby, μιλάμε για ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια μας, Extreme Ways. Το θυμάσαι? Burn Identity.

της πόλης, η Thievery Corporation που λέτε είναι μία από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρόνικα. Μία μπάντα η οποία ήταν από την αρχή της δημιουργίας του Release Athens και έτσι λοιπόν δεν μπορεί να λείπει από τα 10 χρόνια που γιορτάζει φέτος το Release Athens 2026. Και για να γιορτάσει την επέτειο αυτή όπως πρέπει. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία του φεστιβάλ και φυσικά όπως σου είπα δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτό το πάρτι. Έτσι λοιπόν σημείωσε την ημερομηνία 11 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο. Μια χαρά, ούτε δουλειές, ούτε υποχρεώσεις, στην πλατεία νερού, στο Φάληρο. Εισιτήρια στο releaseathens.gr. Και σε αυτή τη συναυλία των Thievery Corporation, παρέα με τους Wailers, θα είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Εμείς, ο Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Όπως σε όλες τις μεγάλες και δυνατές συναυλίες.

Το ένα τους τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Tame Impala, Loser Baby, εδώ στον Voice τους 102,5, λίγο πριν τις 9, λίγο πριν το τέλος της πρώτης μας ώρας. Παρέα μαζί εδώ κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8, στο μικρόφωνο μέχρι τότε, μέχρι τις 10 δηλαδή, ο Σωτήρης Ζουμελιώτης. Λίγο πριν φτάσουμε εκεί, ένα τραγούδι ακόμη, αλλά και ένα μήνυμα το οποίο σας ενδιαφέρει, γιατί σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, ναι, αυτά όλα μπορούν να γίνουν σήμερα με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν. Μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς να μπεις τώρα στο dei.gr/fiber και να δεις πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μέχρι τις 9 θα πάμε με αυτούς εδώ. Αναμφισβήτητα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια τους.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Πορτοχέλη με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρα επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και την Ux. Ζήσε το καλοκαίρι στην καλύτερη εκδοχή σου.
2: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Tell me what more can I say. Αυτός ήταν ο Teddy Swims εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης. Βραδάκι Παρασκευής 12 του Ιούνιου του 2026. Την ερχόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε όλους και όλες στο Bless Me Father στην πλατεία Καρίτσι για το Summer in the City Party της Athens Voice. Θα έχει τα πάντα. Καλοκαιρινή διάθεση, χορό, μουσική και φυσικά θα έχει και ένα διαγωνισμό με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ, μπερδεύτηκα και το είπα, να σας περιμένουν. Η κλήρωση για αυτά τα δώρα θα γίνει ακριβώς στις 9 κατά τη διάρκεια του πάρτι. Αν θέλετε να συμμετέχετε, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα βρείτε στο www.athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice, αλλά φυσικά και την ενέργεια της Προτέργια.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Τραγούδι που η αλήθεια είναι είχαμε να ακούσουμε πολύ καιρό. The Things I've Seen. Αυτή ήταν η Spooks. Λίγα λεπτά μόλις πριν τις 9.30, πριν το τέλος και του τρίτου μισάωρου. www.voice102.5.gr, το site μας, μέσω του οποίου μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά και δυνατά από το διαδίκτυο. Ζωντανά και δυνατά από το διαδίκτυο μας ακούτε και από το Live 24, αλλά ακού τώρα και από την καινούργια μας εφαρμογή για iOS και για Android. Την κατεβάζεις και μας έχεις μαζί σου συνέχεια, και όχι μόνο το Voice 102,5, έχεις και όλα μας τα νέα, αλλά και ραδιόφωνα και μουσικές που θα ήθελες να ακούσεις και δεν ήξερες πού να απευθυνθείς. Τα φιλιά μας και τις αγκαλιές μας, τα παιδιά που μας ακούν αυτή τη στιγμή από την πρωτεύουσα. Τι ωραίο, Vivo Victoria. Όταν είσαι χαμένος μέσα στα βιβλία, μόνο στον παράδεισο μπορείς να βρίσκεσαι. Ζηλεύουμε. Αυτό για σας.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Κουλτίβος Καφέ, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέργεια. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Αγαπημένη Kate Bush, Running Up That Hill, πειραγμένη όμως όσο δεν παίρνει. Μας έφτιαξε τη διάθεση, μας έφτιαξε το κέφι λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος και για απόψε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και απόψε για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8, πάντα εδώ στον Voice του 102,5 στο soundtrack της πόλης, που οι καιρικές συνθήκες μέχρι τότε θα είναι μισές-μισές, δηλαδή μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουμε αυτή την κατάσταση, αυτή τη δροσιά και το ψιλόβροχο, ίσως και κάποια έντονη βροχή. Από το Σάββατο το μεσημέρι μέχρι και τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός, πεντακάθαρος ουρανός και θερμοκρασία στην πιο ζεστή ώρα της ημέρας 33 βαθμούς Κελσίου. Μην ξεχνάτε ότι το Σαββατοκύριακο στον Voice ακούγεται καλύτερα με την Τάνια Σκραπαλιώρη από τις 10 μέχρι και τις 12. Αμέσως μετά η Βιολέτα Καμπουροπούλου από τις 12 μέχρι και τις 2. Από τις 2 μέχρι και τις 4 η Ξένια Τάνα. Μην ξεχνάτε επίσης ότι κάθε Σάββατο βράδυ ο Χρήστος Αντωνίου μας προτρέπει και μας προτρέπει, το είπαμε αυτό, από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 2, keep it real. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα και όχι μόνο δεν χάνεται, κάθε φορά που το ακούς νιώθεις ότι θες να κάνεις πράγματα τα οποία δεν ήθελες μέχρι εκείνη την ώρα που το άκουγες. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βράδυ της Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 το βράδυ πάλι εδώ στον Voice στους 102,5.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. David Byrne. Nation of Language. Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης έρχεται και η Athens Voice σε καλεί να είσαι εκεί. Την 5η 18 Ιουνίου, από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε στο Bless Me Father, στην πλατεία Καρίτσι, για το Summer in the City Party της Athens Voice. Μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρα συνολικής αξίας 6.000 ευρώ σε περιμένουν. Τα δώρα περιλαμβάνουν δύο τριήμερες διαμονές για δύο άτομα στο Nikki Beach Portocelli με πρωινό και γεύμα συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, μία διαμονή για δύο άτομα διάρκειας τριών διανυκτερεύσεων με πρωινό στο Parian Chronicle by Hyatt στην Πάρο συνολικής αξίας 2.500 ευρώ, καθώς και δύο δώρο επιταγές των 250 ευρώ από τα Νότος. Η κλήρωση θα γίνει στις 9 το βράδυ. Για συμμετοχή, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις στο athensvoice.gr. Summer in the City Party από την Athens Voice και το νέο Jacobs Espresso Concentrate. Coffee made to mix. Ένα μπουκάλι απεριόριστες δυνατότητες.
0: Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Καμίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Κουλτίβος Καφέ, Ζακύνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Προτέργεια. Voice 102,5.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Η Κυψέλη μυρίζει καφέ, βούτυρο και Voice 102,5.
1: Αυτό το Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 το βράδυ, σε περιμένουμε με την καλύτερη μουσική, σούπερ δώρα και εκπλήξεις. 10 τυχεροί θα κερδίσουν δωρεπιταγές συνολικής αξίας 500 ευρώ. Μπες τώρα στο voice1025.gr και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Σάββατο, 13 Ιουνίου, από τις 5, στα Cultivos Café, Ζακίνθου 4. Στα DEX, η αγαπημένη μας Deer Island.
0: Από τον Voice 102,5 και την ενέργεια της Πρωτέρια. Voice 102,5.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. They call me fanatic, they call me absurd.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026. 5η 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Μία από τις μεγαλύτερες metal μπάντες όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.